0: Λούλου.
1: Γνώρισα, λέει η κοπέλα, είμαι 35, είναι 25. Να επενδύσω, να μην επενδύσει. Έχουμε άλλες προσλαμβάνουσες. Και αυτή τη λέξη, τα 10 χρόνια μικρότερα, δεν θα την ξέρουν. Από εκεί να καταλάβει.
2: Ωραία, λες και δεν έχουμε πάει σχολείο. Θα...
1: Εσύ γιατί βάζει τον εαυτό σου.
2: Γιατί είμαι το σπίτι χρονών.
1: Είσαι με τα καλά σου. Τι πρώτο πληθυντικό είναι αυτό.
2: Όλη η Θεσσαλονίκη βούηξε, αγόρι μου, ότι φαίνομαι 25 χρονών.
1: Όλη η Θεσσαλονίκη βούηξε από άλλα πράγματα. Μην το ανοίξω το στόμα μου, γιατί βουήξε η Θεσσαλονίκη. Χωρίσανε τα μισά ζευγάρια πάνω.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γελάμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικά.

0: Music 892.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Previously. Στα κουνάβια.
5: Έχω τον Γιώργο, ο οποίος άνετα θα κυκλοφορούσε Μαρία και συμφωνεί μαζί της όλα και είναι 34.
6: Εγώ, γεια σου, Γιώργο. Και εσύ κυκλοφορούσε, ναι, Σλή.
7: Άνετα.
5: Άνετα. Βλέπεις, άνετα.
6: Ρε, πόσο χρόνο είσαι, φίλε, 35, πόσο είσαι?
7: Ναι, 35.
6: 35. Παντρεμένος, παιδάκια?
7: Ναι, έχω.
5: Το κοινό σου.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Τελούλου. Κατάλαβα ότι δεν θα γίνει τίποτα απόψε όταν πήγε να ξεβαφτεί. Γιατί ρε παιδιά?
3: Άμα είναι να γίνει φασούλα, δεν θα πάω κιόλας να ξεβαφτώ. Άμα ξεβαφτώ πριν, φύγε από το σπίτι μου.
2: Τι σημαίνει ρε παιδί μου, αν πούμε στο σαλόνι βαμμένη, ναι, και μπει και ξεβαφτεί, άλλες ότι θα κάνω. Και θα τρομάξω και θα φύγω.
3: Πας καλά για
2: ποιο είναι το πρόβλημα?
3: Όχι, το πρόβλημα είναι.
2: Ποια είσαι εσύ, πού είναι η άλλη, τι τη έκανε? Αστυνομία, αστυνομία, πού είναι?
3: Έτσι. Το θέμα είναι ότι το βρίσκεται και αστείο. Ακόμα γελάς.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
0: τρού. Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το χωμάκος.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
2: Previously. Στα κουνάβια.
3: Καλημέρα.
4: Όπα.
3: Τι κάνεις, είσαι καλά?
4: Θέλω να μου πεις στον αέρα να το έχω ότι γενικά δεν είσαι επικίνδυνος.
3: Δεν είμαι επικίνδυνος.
4: Ακούγεσαι.
3: Εγώ θα πω ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Μαράκι.
4: Πριν που αφιερώσεις το Μαράκι να τραγούδι, θα μάθουμε λίγα πράγματα για σένα.
5: Ευχαριστώ,
4: με τι ασχολείσαι.
3: Με τίποτα. Κάθομαι όλη μέρα και ακούω κουνάβια.
5: Όλη μέρα.
4: Πάμε, αγόρι μου, ρίχτο, ρίχτο, ρίχτο.
3: Animal communicator, animal communicator, animal.
4: Εγώ,
5: πίσω. Τι είναι αυτό?
4: Εγώ, καταλαβαίνω τώρα. Αυτή η κομπή τι κοινωνικό έργο επιτελεί. Αυτό θα μπορούσε να είναι ελεύθερο τώρα έξω και τον κρατάω εδώ πέρα να ακούει κουνάβια.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Okay.
1: Okay, τι?
2: Okay, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Χαμογέλασα σήμερα το πρωί που άνοιξα την τηλεόραση, το πρωινό μου καφέ. Με το που ανοίξει το μάτι σου, ρε παιδί, που λες θα κάνω ένα καφεδάκι, να ανοίξω την τηλεόραση, ναι, να χαζέψω. Και πέφτω πάνω σε Μάγκη Χαραλαμπίδου το πρωί, που μεταξύ άλλων είπε: όταν γυμνάζω και κάνω γλουτούς, τους κοιτάζω μετά και χαίρομαι. Εμείς να δεις τι κάνουμε.
5: Όλο αλήθεια.
4: Δηλαδή, σκέψω άμα το κάνεις εσύ, σκέψω τι κάνουν οι άλλοι.
6: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
7: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Brown eyes.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
3: Έχεις πάει Αίγυπτο.
1: Ναι, έχω πάει. Άκουνα τις, επειδή πήγα για δουλειά εκεί.
4: Επειδή κοροϊδεύεις.
3: Τι να κοροϊδεύεις,
1: θα πάει για δουλειά. Άσε μωρέ να κοροϊδεύεις.
3: Τι δουλειά έχεις, είσαι στην Αίγυπτο, μωρή Μαρία.
1: Έκανε ένα βίντεο κλιπ. Ενός πολύ... Βάλ το να το δεις, βάλε
4: Μουνίρ. Σκηνοθέτηδα, είσαι.
1: Βάλε Μουνίρ.
4: Τι Μουνίρ.
1: Βάλε Μουνίρ.
3: Ναι, ρε φίλε, συγγνώμη καταρχήν.
1: Πόσες προβολές έχει?
4: Να Μαρία, χορεύεις μέσα στο κλουβί.
1: Τι νομίζω ότι σας λέω, εγώ στον αέρα, πράγματα.
4: Ήσουν πρωταγωνίστρια, ήσουν μόνη σου μέσα στο κλουβί και χόρευες.
1: Ο πρωταγωνίστρια ήμουν, εννοείται.
4: Όχι μαζί με άλλες.
3: Μαρία, respect. Τα πιστεύω όλα αυτά που λες τώρα για τους εξωγήινους.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

0: Σε μια συζήτηση που είχα, η παρέα μου είπε ότι τα κόκαλα, επειδή δεν καίγονται, τα βάζουν σε έναν ειδικό σαμίλο και τα κάνουν σκόνη. Και λίγο το να μπει στο μπλέντερ με ζορίζει. Όχι ότι καύσιμο ακούγεται πιο μαλακό, γιατί πες ότι έγινε λάθος και είναι νεκροφάνεια. Μην ξυπνήσω με φλόγες γύρω μου.
1: Πάντως, εσύ θεωρείς ότι ακόμα και όταν είναι να πεθάνεις, θα ξυπνήσεις. Δεν θα ηρεμήσεις ούτε εκεί. Ακόμα και εκεί εσύ ελπίζεις ότι θα έχεις άλλη μια ζωή.
0: Δεν ελπίζω, φοβάμαι. Πήγε,
1: κορίτσι μου. Πήγε να ηρεμήσουμε.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

0: πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητα ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένει την ουρά τη τράπεζα και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακού. Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σα αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Music 892.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living. Να δω.

Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.

0: όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care

0: Music 892.
1: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με μινισπάσμ. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Μινισπάσμ. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείχνετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music

0: Music 892.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: She calls it other mommy. She look like you.
5: What?
6: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
5: It was me. What? Was it me?
6: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
7: You have to be scared, mommy. She's nice. Can I go into your heart?
6: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
7: We'll have so much fun together.
6: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
8: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κίδες.
1: Ο Music 892 παρουσιάζει The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν στην Αθήνα για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering της σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση. Δύο stages από το Sunset μέχρι αργά στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε. Be there. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Γραμματικότητες ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον ειδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό.

0: Music 892.
1: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μια γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Music 892.
1: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Χθες έκατσα να δω Premier.
5: City United.
4: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
5: Με δουλεύει.
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι.
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
8: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το σύμφωνο.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
3: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
2: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι αυτό,
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Music 892.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Κόσμε μου!
2: Μη φωνάζεις. Σε κόψα. Συνοπάμε λίγο λευτερία από την ακούτε.
1: Έλα. Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και δεν γινόταν σήμερα να μην φέρουμε λίγο συναυλία Άννα Σβήση. Δεν ξέρω άμα.
2: Πήγαν όλοι, ε.
1: Πήγαν όλοι. Πήγαν όλοι. Όλοι οι επώνυμοι πήγαν, όχι μόνο οι επώνυμοι, βασικά όλοι πήγανε. Δεν ξέρω αν είδατε όμως ότι υπήρχαν και κάποια. Εσύ, Λεωνίδα, πήγες, δεν πήγες.
3: Δεν πήγες.
1: Υπήρχαν κάποια μικροπροβλήματα, είδα, με τον κόσμο. Δεν είχε βγει.
2: Τριγμού σχέση, Λεωνίδα Σόζου και Άννα Σβήση.
1: Ναι, αλήθεια είναι, δεν ξέρω τι έγινε. Υπήρχαν μόνο κάποια μικρά θεματάκια, λέει, με τον κόσμο, μάλλον επειδή πήγανε λίγο πιο αργά από τι
2: πέντε. Μπα, βγάλετε θέμα
1: αυτό,
2: από το
1: πράγμα.
2: Αυτό εσύ πάει να το κάνει.
1: Ποιο πράγμα.
2: Εσύ πάει να το κάνει.
1: Και τι να το πω.
2: Ναι, γιατί ήταν πεπά, να βγάλουμε θέμα από τη Μίκα Τσίκη τώρα.
3: Γινόμως, δηλαδή.
2: Παρ' όλα αυτά, πέστε. Πρέπει να κάνει δουλειά σου.
1: Διότι κάποιοι μπορεί να πήγαν αργοπορημένα, κατάλαβε. Μπορεί να μην πήγανε 5 η ώρα που του είπαν να είστε εκεί από τι 5. Μπορεί
3: καλά, δεν πήγανε από τι 5 τώρα.
1: Μπορεί να πήγαν από τι 7. Με αποτέλεσμα πολλοί κόσμος να έχει μαζευτεί και να μην μπορούν να μπουν μέσα, διότι δεν είχαν μοιραστεί σωστά οι άνθρωποι στην αρένα. Ενώ προ τα πίσω, α πούμε, στην αρένα είχε κάπω κενό χώρο από τη μία πλευρά, δεν πήγαινε ο κόσμο ούτω ώστε να προχωρήσουν και άλλοι μπροστά και με αποτέλεσμα, ρε παιδί μου, να μαζευτεί πολλοί κόσμος στην είσοδο και να μην μπορούν να μπουν.
2: Καλά, μου ήρθε τρομερή πρόσκληση μόλις στο email.
3: Τι?
2: Από το σχολείο της Μικρής. Έχει το Σάββατο, δεν πάμε πουθενά, σεμινάριο πρώτων βοηθειών για ζώα συντροφιάς.
1: Α, έλα ρε εσύ. Ωραίο.
3: Γιατί έχει ζώο συντροφιά.
2: Όχι, αλλά δεν θέλω να σκοτώσω κάπου το χρόνο μου. Για λέγε.
1: Δεν πειράζει, να μάθω μικρά.
2: Για λέγε. Έχει, θα έχει, λέει, κάρπα σε σκύλο και γάτα.
3: Έλα ρε εσύ.
1: Σε ζωντανά.
3: Ναι. Παιδιά, σημαντικό αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Η Σοφία Ειρήνη θα κάνει κάρπα σε ζωντανό σκυλό.
2: Δεν ξέρω τώρα, Σάββατο τώρα.
3: Μπράβο τους που σκέφτονται, λέει, για τα ζωάκια.
2: Κατάγματα και σοβαροί τραυματισμοί. Τι θα κάνεις άμα το ροτβάιλερ σου στραμπουλήξει το πόδι. Τροχαίο ατύχημα, μπράβο. Έχει πολλά πράγματα.
3: Να πας φανή. Είναι ωραίο αυτό.
2: Κατάποση τοξικών ουσιών σε περίπτωση που κάνει τίποτα περίεργα το σκυλί σου. Μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Κόστος συμμετοχής 60 ευρώ.
3: Δεν το είπες αυτό.
2: Καλά.
1: Αν είναι τσάμα τελικά.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, επίσης είδαμε και live στη σκηνή στην αρχή να την ανοίγει ο Άρτζη.
3: Ναι.
1: Εντάξει, είναι ο Άρτζη, ήταν πάρα πολύ καλός.
2: Ο βιολιστής που μου στείλαν όλοι που έμοιαζε με τον Παρασκευά.
1: Ο βιολιστής ήταν ίδιος ο Παρασκευάς. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, πατήστε βιολί Παρασκευά Σβήση, θα σας τον πετάξει. Ίδιος, ήσουν ίδιος με μαλλιά, ίδιος. Την παράσταση έκλεψε η Οριάνθη. Εγώ δεν την ήξερα την Οριάνθη.
2: Καλά, δεν ήξερε την κιθαρίστρια του Τζον Ντεπ.
1: Δεν την ήξερα την.
3: Ποιο είναι ο Τζον Ντεπ.
2: Δεν ήξερε την κιθαρίστρια του Black Sabbath.
1: Τι λες, μωρέ.
2: Κάπου το διάβασα.
3: Του κάποια... Michael Jackson έλεγε κιθαρίστρια.
2: Είχε κιθαρίστρια ο Michael Jackson.
1: Η συγκεκριμένη, λοιπόν, επειδή μπήκα και το έψαξα, η Οριάνθη ήταν μια. Η οποία έκανε guest εμφάνιση κιθαρίστρια. Που έπαιζε κιθάρα μαζί με τη Βύση.
2: Δεν νομίζω να είναι τυχαία.
3: Παιδί μου, τη βλέπαμε την Παρασκευή και λέγαμε ποια είναι αυτή και δεν την καταλαβαίνω.
1: Η Οριάνθη, λοιπόν, επιλέχθηκε προσωπικά από τον Michael Jackson. Ναι. Ως βασική του κιθαρίστρια για τις προγραμματισμένες live εμφανίσεις του στο Λονδίνο.
2: Ναι.
1: Αλλά μετά πέθανε ο Μάικλ Τζάκσον.
2: Καλά πήγε αυτό. Καλό πήγε αυτό.
1: Ναι, πέθανε ο Μάικλ Τζάκσον, δεν τις κάνανε. Παρ' όλα αυτά όμως η Οριάνθη έπαιξε στο ντοκιμαντέρ.
2: Του
1: Μάικλ Τζάκσον.
3: Άρα δεν ήταν η κιθαρίστρια του Μάικλ Τζάκσον.
1: Όχι,
3: δεν πέθανε. Να γίνει.
1: Αλλά την επέλεξε αυτό.
2: Παντού λέγανε κιθαρίστρια του Μάικλ Τζάκσον.
3: Ναι.
2: Δεν ήταν η
1: κιθαρίστρια. Ρε παιδιά, δεν την επέλεξε.
2: Ρε, εσύ,
3: ναι, ρε παιδιά, μα κάτσε από το σε επιλέγω μέχρι και το να παίξω.
2: Ναι, καλά.
1: Η Οριάνθη παρόλα αυτά συμμετείχε όμως στην ταινία.
2: Γουρλού, θα την πάρω στο γάμο μου.
1: και έπαιξε ακριβώς. Και έπαιξε κιθάρα και στο μνημόσυνο του Μάικλ.
2: Που γίνεται χειρότερο, μην το συνεχίζεις. Και στα 40 του Μάικλ Τζάκσον.
1: Ωραία, ωραία, δεν το θέλετε αυτό. Τροφή. Πάμε, Άλις Κούπερ.
2: Ναι,
1: ήτανε η βασική live κιθαρίστρια στην περιοδία του θρύλου του Shock Rock από το 2011 έως το 2014.
2: Τι λες, μωρέ, τώρα, δεν καταλαβαίνω.
1: Ενώ
2: για
1: επέστρεψε. Για την Οριάνθη.
3: Συμπληροφορίες μας.
1: Ελληνοαυστραλέζα είναι.
2: Ναι.
1: Ενώ επέστρεψε ξανά στο πλευρό του για ζωντανές εμφανίσεις.
2: Καλά, γενικά.
3: Να σου πω, τι ηλικία έχει.
1: Bon Jovi το 84. Bon Jovi. Υπήρξαν μουσικό δίδυμο και σύντροφοι στη ζωή.
3: Υπήρξαν και σύντροφοι. Αποκλείεται, γιατί η γυναίκα του ήταν η συμμαθήτριά του.
1: Μπορεί παράλληλα. Σαν τον κρατή που βγήκε με τη γυναίκα του και την κοπέλα του. Δεν ξέρω. Και σύντροφοι, λέει, στη ζωή. Δημιούργησαν το σχήμα RSO και πραγματοποίησαν μεγάλες live περιοδίες παγκοσμίως.
2: Εντάξει, εδώ πέρα στην Ελλάδα, ρε φίλε, όταν κάποιος έχει. Έχουμε βρεθεί σε ένα σεμινάριο με τον. Πολ Μακάρνι, θα λένε. Ο άνθρωπος που ήταν μαζί. Εντάξει, τώρα από ό,τι κατάλαβα, αυτή δεν ήταν. Ήταν να γίνει κιθαρίστρια του Μάικλ Τζάκσον και έμεινε εδώ πέρα γράφανε παντού μαζί κιθαρίστρια του Μάικλ Τζάκσον.
1: Εντάξει, αφού πέθανε ο
3: άνθρωπος. Τι ηλικία έχει.
1: Το 84 γεννηθήσα,
2: νομίζω.
3: Γιατί έχει πολύ ωραίο κορμί, παιδιά.
2: Ναι, ναι.
1: Νομίζω είναι το 84 γεννηθήσα, αν δεν κάνω λάθος. Και τώρα, λοιπόν, έχουν βγει κάποια δημοσιεύματα. Εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά τα πράγματα. Και δεν μου αρέσει καθόλου όταν το κάνουν αυτό το πράγμα. Λίγο σεβασμός και λίγο ντροπή.

0: σε τίποτε. Έχουν βγει κάποια άρθρα πόσα μπορεί να έβγαλε η Άννα Βύση από την αυλία.
1: Ρε Μίτσο, μην τυχόν και κάτι τόπο σε αυτό το θέμα τώρα.
2: Γιατί ρε Σιφάνη.
1: Πες το τώρα.
0: Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο αναλώνονται με αυτά τα πράγματα.
1: Και από μπορώ.
0: Θέλετε, τώρα θα βγουν, το πρέπει να κράζουν.
1: Μίτσο, μαλάκα, είσαι έτοιμο να σε πάρει κάποιο πρωινό. Άμα συνεχίσεις, αν συνεχίσεις έτσι, είναι κρίμα. Θα σε χάσω από εδώ πέρα.
0: Όχι, δεν φεύγω από εδώ. Δεν ξέρω τώρα. Κοίταξε, να το πούμε τώρα τα πόσα τα βλέπω εγώ μπροστά μου.
2: Επέζρε φάνη.
0: Έχω αληθωρήσει.
1: Απολαμβάνω τον Δημήτρη τώρα. Δεν θέλω να του κόψω το τρίτα. Δημήτρη, δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί το θέμα. Πάντα με λεπτότητα όπως ξέρεις μόνο εσύ.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Και ξέρω ότι δεν σου αρέσει να μπαίνει σε αυτή τη δικασία.
0: Δεν μου αρέσει καθόλου τώρα και κάποια εισιτήρια διαβάζω εδώ ότι είχαν και 477 ευρώ λέει. Diamond Ultimate Experience.
2: Το πιο φθηνό πόσο είχε.
0: Το πιο φθηνό ήταν γύρω στα 23 ευρώ, θα σου πω
2: ακριβώς. Α, υπήρχε και με 23 ευρώ.
0: Ναι, στην κερκίδα πάνω. Την έβλεπε στη Βύση, ήσουν απάνω.
1: Καλά,
0: δεν έβλεπε καν τη Βύση.
2: Ναι, παιδιά, γιατί είδα και κάποιου καλεσμένου από χορηγού και τέτοια πράγματα.
0: Ναι,
2: εκεί πέρα λέω τι βλέπανε. Υποτίθεται ότι του είχαν και σε περίοπτη θέση.
0: Κοίταξε, λέει, ξεκινούσαν τα εισιτήρια από 21 ευρώ. Στην αρένα οι τιμές άρχισαν από 31 και έφταναν μέχρι τα 63. Εντάξει, στην αρένα και όλα στο κέντρο, VIP αρένα που ήταν ωραίο εκεί πέρα στο κέντρο. Αλλά έφταναν και οι τιμές μέχρι τα 318 ευρώ. Από ό,τι διαβάζω λοιπόν εγώ, με μία μέση τιμή 60 ευρώ. Εντάξει, ήταν το πιο φθηνό 30, το πιο ακριβό 400, πάμε στη μέση τιμή 60. Τιμίο, τιμίο. Ναι. Μέση τιμή λέει 60 ευρώ, απέφερε γύρω στα 5,8 εκατομμύρια ευρώ.
1: Εντάξει, βγάλε όμως ρεύματα. Να βάλεις μπροστά το τέτοιο. Βγάλε αυτό. Δηλαδή,
2: εσύ που κάνεις καλά τους υπολογισμούς, πόσο τους μένουν.
1: Δεν έβγαινε. Δηλαδή,
0: και ο Ριάνθη, πόσα θα πει.
1: Μα, βέβαια.
2: Ο Άρτζη.
1: Η Μαριάνθη. Ο Άρτζη.
0: Όχι,
2: Μαριάνθη.
0: Ο Ριάνθη λέει η γυναίκα.
1: Παιδιά, δεν ξέρω. Δεν θέλω να πω. Αλλά μην νομίζετε ότι βγήκε κάτι, πόσο λένε, παραπάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω, μωρέ, δεν ξέρω να σου πω κάτι. Στην τελική τάξη, Γιαννούλα, τα είπε καλά.
0: Πώς
1: τα είπε καλά.
0: Τα είπε καλά τα κομμάτια. Μόνο καλά, τα απογείωσε.
2: Πόπου, παιδιά, λεφτά,
1: Πάντως, χωρίς πλάκα, αν θέλετε να σας πω σοβαρά, αυτό που θα μείνει. Δεν ξέρω τώρα τα λεφτά.
0: Σου λέω, είναι από 5,7 έως 6,6.
1: Να ξέρετε, αν δεν μπήκε μέσα. Όχι, θέλω να πω, όταν βλέπεις τέτοιες συναυλίες, σου λέω γιατί έχω ένα φίλο που δεν κάνει τέτοιες συναυλίες, αλλά ασχολείται με τέτοιο. Ναι. Και έχω συζητήσει. Όπως λέει εδώ πέρα και το στέλνει και ο Αναστάσης, 20-30% σου μένει στον καλλιτέχνη. Από όλα, βγάλε μπάντες, βγάλε αυτά.
2: Τώρα δηλαδή ξέρω, από τα 5 εκατομμύρια για παράδειγμα, το 20%
1: αυτό,
2: πόσο
1: δεν
2: είναι.
1: Ξέρω τώρα από τη Βύση πόσο έμεινε. Σου λέω,
2: όχι,
1: εγώ,
2: λέμε.
1: Ναι, λέμε.
2: Σαν νούμερο. Πόσο? Μια χαρά είναι, παιδιά, και ένα.
1: Ναι, και λίγο
0: παιδιά,
1: τώρα,
0: μισό λεπτό όμως. Αυτά είναι τα χρήματα, υποθετικά χρήματα, έτσι δεν ξέρουμε πόσα
1: μου
0: είναι.
1: Μου στέλνει φίλος Ρουφιάνος, αθλητής.
0: Μπορούμε να φανταστούμε ποιος
1: ότι
0: είναι.
1: Το ενίκιο έχει τουλάχιστον 150 χιλιάρικα για το
0: ΑΚΑ. Ναι. Τίποτα δεν είναι.
1: Φίλος Ρουφιάνος, αθλητής. Μεγάλος Ρουφιάνος.
0: Τίποτα δεν είναι.
1: Ο Ντικομούρης, ξέρει αυτός.
0: Και να πούμε, ξεχνάμε. Δεν έχουμε υπολογίσει και τα χρήματα των χορηγών. Γιατί υπήρχαν και χορηγοί. Αυτά τα χρήματα που σας λέω ήταν μόνο από τα εισιτήρια. Χορηγοί.
1: Ναι, φίλε, νομίζω ότι ζηλεύεις που ένας 70χρονος άνθρωπος.
0: Γιατί λες την ηλικία.
1: Βγάζει τα λεφτά τα οποία δεν θα δεις ποτέ στη ζωή σου.
0: Όχι απλώς ποτέ.
1: Είναι ζήλια αυτό.
0: Σε 10 ζωές.
1: Είναι ζήλια αυτό.
2: Μπράβο τη παιδιά.
1: Είναι ζήλια αυτό που έχεις.
0: Ποιο παιδί μου.
1: Γιατί είσαι τυποτένιος. Και είσαι σκουπιδένιος. Δεν θα γίνεις ποτέ. Ούτε εγώ.
0: Ούτε δεν μου πες από την είδηση.
1: Εγώ τι θαυμάζω τη γυναίκα αυτή.
0: Μα και εγώ τι θαυμάζω.
2: Είδε που πήρε τα πάνω τη τώρα σε αυτή την
0: εποχή. Να ζηλέψω που λέει ο λόγο στον Λευτέρη, να ζηλέψω τον Λεωνίδα. Που είναι ρεαλιστικά να του ζηλέψω. Την Άννα Βύση, πώς να τη ζηλέψω.
1: Και πας, δεν, μπορείς, επειδή
0: μα δεν μπορώ να την πιάσω καν τη γυναίκα.
1: Ακριβώς, και πιάνει τα οικονομικά τη. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Είσαι σκουπίδι. Μπράβο. Εγώ όμως το θέλω αυτό στην εκπομπή.
0: Δεν έπιασα την καριέρα τη, δεν έπιασα ότι γέμισε το ΑΚΑ. Δεν έχει γεμίσει δύο φορές το Καλλιμάρμαρο. Έχει βγάλει τόσα εκατομμύρια και.
1: Τι ουλάκα.
2: Μπράβο και από το Καλλιμάρμαρο.
0: Δύο.
2: Τώρα θα κάνει και άλλη συναυλία.
1: Δεν ξέρω. Κάποιοι εδώ πέρα λένε καλημέρα στο Λευτέρη Πετρούνια. Παιδιά, εγώ δεν είπα ονόματα.
0: Δεν ξέρω θα είναι τελευταία σαν του Σκόρπιον.
1: Λοιπόν, τι θέλω να πω.
2: Αυτά είναι χρήματα, Φάνη.
1: Εμένα. Εγώ ρε φίλε να σου πω κάτι.
2: Αυτά είναι, μπράβο της.
1: Και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι με ρε φίλε χωρίς πλακά μια καλλιτέχνητα η οποία θεωρητικά σε εισαγωγικά είναι στη δύση της καριέρας. Δεν είναι στα πρώτα της, δεν είναι στα 30 χρόνια.
2: Ναι.
1: Φίλε, μόνο και μόνο που μπορεί η Άννα η Βύση να συνδεθεί μαζί της κόσμος μικρής ηλικίας. Παιδιά, αυτό είναι συγκλονιστικό για ένα καλλιτέχνη. Είναι συγκλονιστικό γιατί ξέρετε ότι οι μόδες περνάνε. Ό,τι και όχι μόνο στη μουσική, οπουδήποτε. Τώρα να καταφέρεις. Γιατί η Βύση είναι γενιά δικιά μας και προηγουμένως. Και να μαζέψει χρόνο δεν πήγανε μόνο από 40
0: λεπτά. Φυσικά, πάρα πολύ νέα.
1: Θέλω να πω ότι φίλε αυτό.
2: Έκανε restart.
1: Δεν το πετυχαίνουν αναλογικά ούτε ξένοι καλλιτέχνες. Δηλαδή, πάρα πολλοί ξένοι καλλιτέχνες μεγάλα ονόματα είναι ανακόλουθοι με την εποχή τους. Αυτό που έχει καταφέρει για να Βύση, παιδιά, είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο στη φάση και υπήρχε η γυναίκα 70 χρονών μανάκια τραγούδα και
0: σκέφτηκε. Και 2,5-3 ώρες πάνω σε σκηνή και το έδωσε όλο.
1: Σταμάτα, εσύ τώρα έδειξε το δηλητήριό σου, το έδωσε.
0: Και δηλητήριο, επειδή είπα για τα χρήματα.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Δηλητήριο τα χρήματα.
1: Ναι, ναι,
2: παιδιά,
1: ναι.
2: Είναι με κάποιους ανθρώπους η δουλειά τους. Τους βοηθάει να ζουν.
1: Μην πετάγεστε τώρα.
2: Είσαι καλά.
1: Έχετε να πείτε γνώμη για
0: αυτό. Για εσύ που είσαι στο ίδιο πράγμα με τη Βύση που είσαι κοντά.
1: Να μιλήσει κάποιο στο κάλιμπερ τη Βύση.
0: Για πε κάλιμπερ.
1: Δεν δικαιούμαστε εμεί και οι τρει να έχουμε γνώμη για την Άννα τη Βύση. Εμεί μόνο μπράβο μπορούμε να λέμε.
2: Μπράβο, τους το είπαμε.
1: Δεν έχουμε γνώμη ούτε να λέμε για τίποτα. Δεν είναι. 70 χρονών τραγουδούσε 4 ώρες πάνω στο σκηνή. Άλλο αυτό. Εγώ σου λέω τώρα, πέρα τα αστεία. Εγώ σου λέω τώρα γι' αυτό να μπορέσει να συνδεθεί τώρα η Πιτσιρίκα και ο Πιτσιρίκος με τη Βύση.
2: Καλά, ναι.
1: Δεν γίνεται. Ναι. Δεν γίνεται. Το μόνο που μπορεί να γίνει, δηλαδή να δούμε κάτι και. Δηλαδή, πώς να σου πω, την επόμενη μέρα να πάρουμε και την Κωνσταντινούπολη πίσω ή να μα βγει ένα τραγουδί ο Νότης. Εκεί θα κλάψουν μανούλες. Θα
2: μάζευε τόσους, λες,
0: Θα το γέμισε το ΑΚΑ.
2: Ναι, το ΆΚΑ, για το ΆΚΑ μιλάμε.
1: Εγώ θεωρώ ότι αν κάνει μια ανακοίνωση ο Νότης και πει αύριο να βγαίνω να τραγουδήσω στην πλατεία Συντάγματος, ο κόσμος θα είναι μέχρι τον Πειραιά. Εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Πολλά τα χιλιόμετρα μέχρι τον Πειραιά.
1: Μέχρι τον Πειραιά και μέχρι την Κηφισιά.
0: Κηφισιά!
1: Ναι, όχι. Έτσι πιστεύω.
2: Okay.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Λικδουλίνη.
0: Λοιπόν, δεν ξαναλέω τίποτα.
1: Ναι.
2: Λένε ότι ούτε θα πει ο τρελά του όνειρο.
1: Αυτό θα είχε μπαντ.
2: Έλα, μην το μπαντ. Έλα, έχει κάνει και την άλλη την Ελίνα μπαντ και η κοπέλα στέλνει ότι θέλει. Γιατί τα κάνει αυτά.
1: Φίλε, έφαγε μπαντ εσύ εδώ πέρα. Εδώ πέρα, ότο. Και εγώ αγαπάω.
2: Τον έκανε τώρα μπαντ, ρε παιδί μου.
1: Δεν ξέρω πώ γίνεται μπαντ.
2: Άστο. Να βγάλει και την Ελίνα, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, φίλε και φίλοι. Χαλαρώστε, γιατί έχουμε παιχνίδια, έχουμε δώρα, έχουμε. Λοιπόν, Γιάννη, σταμάτα ρε τις βλακίες, με τις χαζομάρες που στέλνετε όλοι κατευθείαν.
2: Συγγνώμη, πλήρωσαν εισιτήριο και δεν τους άφησαν να μπουν γενικότερα.
0: Υπήρχε αυτό το πρόβλημα, σωστά.
2: Δεν τους άφησαν καθόλου.
0: Όχι, γιατί νόμιζα δεν μπορούσαν να τους βάλουν, είχαν κολλήσεις, σου λέω, υπήρχε θέμα σοβαρό.
2: Α, αυτό είναι θέμα. Εγώ νομίζω ότι μπήκαν στο τέλος.
0: Ήταν πολύ, ρε παιδί μου, τον έβασαν στο TikTok βασικά, γιατί πια από το TikTok ενημερωνόμαστε. Κακό αυτό βέβαια. Αλλά ναι, είχαν πληρώσει κανονικά και δεν τους άφηναν να μπουν μέσα διότι είχαν στριμωχτεί.
2: Θα σκάσει η Βύση άμα το μάθει αυτό τώρα.
0: Τι?
2: Θα στεναχωρηθεί.
0: Όντως θα στεναχωρηθεί.
2: Όντως, δεν το κάνω, δεν το λέω για πλάκα. Αλήθεια, σοβαρά το λέω.
1: Τέλος πάντων, anyway. Παιδιά, οι άνθρωποι που μαζεύανε κόσμο στην Ελλάδα δεν είναι πολλοί. Να μαζέψουν κόσμο. Η Άννα Βύση γέμισε ένα όγκα. Οι άνθρωποι που έχουν μαζέψει κόσμο στην Ελλάδα είναι τρεις. Ήτανε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Τρεις είναι για μένα οι άνθρωποι που μαζεύουν κόσμο στην Ελλάδα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου. Κόλλησε το μυαλό μου. Ο Χριστόδουλος.
0: Ο Χριστόδουλος.
1: Δεν λέω τώρα τι πεπιθήσεις και θρησκευτικά. Σου λέω ποιοι θα μπορούσαν να κλείσουν όλο το καναπάδιο. Ανδρέας Παπανδρέου. Χριστόδουλος. Και ο τρίτος είναι, δεν έχει γίνει ακόμα, ο Νόσος Φαγιανάκης. Αυτοί οι τρεις. Δεν πάω τώρα ούτε πολύ. Λέω ποιοι θα κλείνανε, όχι να κλείσουν το Σύνταγμα. Εγώ λέω να κλείσουν.
0: Και θα σου πούνε, ο Ρέμος έφερε 300.000 κόσμο στη Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ δεν λέω. Εγώ λέω να κλείσει, όχι να κλείσει το.
0: Okay.
1: Δεν μιλάω για.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, τέτοιο. Ούτε. Αυτοί οι τρεις παιδιά. Παιδιά, δεν μιλάτε τώρα ο Λέξ και ο Τάδε. Δεν λέω κι εγώ. Εγώ σου λέω να κλείσει το σύμπαν, να μην υπάρχει τίποτα. Δεν είστε πιτσιρικά. Μου στέλνει ο Λέξ που είναι και φίλο ο Λέξ. Παιδιά, ποιο Λέξ τώρα, είστε να καλά σα. Ανδρέα Παπανδρέου έχετε πάει όταν βγήκε ο Ανδρέας Παπανδρέου τη δεύτερη σεζόν. Τότε το 93 με είχε πάρει μωρό πατέρα μου. Δεν υπήρχε. Δεν μπορούσε να. Δεν βγαίνανε ούτε οι γάτες έξω. Δεν χωράγανε οι γάτες στα πεζοδρόμια. Το καταλαβαίνετε. Δεν έχετε δει τώρα. Δεν έχετε δει τώρα κόσμο. Είστε παιδάκια τώρα. Μην πετάγεστε και κλάνετε σαν μπορδίτσες μικρές τώρα. Έχετε δει ποτέ. Έχετε πάει σε. Πώς λένε, συγκέντρωση Ανδρέα Παπανδρέου Πασόκ. Δεν είναι. Είναι πράγματα δεν μπορεί να τα φανταστείτε. Είστε παιδάκια. Είναι σαν να βγαίνει και να σας λέει ο παππούς σας από τον πόλεμο, είστε από τον πόλεμο. Δεν μπορείτε να συνδεθείτε. Δεν ξέρετε τι σημαίνει λαό θάλασσα. Εγώ πηγαίναμε με μωρά στα χέρια και μας πηγαίνανε από νέα σπίση. Τι να. Άστε τώρα πρωί. Μην μου λέτε βλακίες τώρα. Μην μου λέτε με κάθε. Μου πετάτε ονόματα. Λοιπόν, και το επόμενο που έγινε ήταν η Ελλάδα το 2004.
0: Η Ολυμπιακή Αγώνες.
1: Ναι, σκέψω ότι αυτό που έγινε το 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Euro.
0: Α, στο Euro,
1: το έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου μόνος. Λέω ψέματα.
0: Πόσος κόσμος πήγαινε, φίλε, πολιτικά.
2: Τότε ήταν πάρα πολύ σκληρό.
1: Κανείς δεν ξέρει. Και γινόταν στο Σύνταγμα η τέτοια. Λοιπόν, η συγκρού έκλεινε.
0: Είσαι κλουβί.
2: Καλά, μα τρόμαξε.
1: Γάμο το κερατό μου.
2: Είσαι Παναγία.
1: Σιγάρε, άστο, Ηλία.
2: Πεταχτήκαμε.
1: Άστο, Ηλία, άστο. Τώρα με παιδάκια δεν θα κάτσω να μιλήσω.
2: Πώ φουρτσάρισε έτσι, ρε παιδί μου, ξαφνικά.
0: Μόνο του, ρε.
1: Ναι, τι να τώρα. Κάθομαι, μιλάω και μιλάω σε κουτάβια από κάτω. Δεν είναι τέτοιο.
2: Θα την πάθουμε την καρδιά μα.
1: Λοιπόν, όχι, έχω άδικο, παιδιά. Λέω. Παιδιά, εγώ δεν είπα αν ήταν καλό ο Ανδρέα. Μην μπερδεύεστε. Δεν είπα αν είναι καλό ο Ανδρέα Παπανδρέου ή κακό ή ο Χριστόδουλο. Δεν παίρνω τέτοιο. Μην το πάτε εκεί πέρα. Εγώ λέω αριθμού. Μην μπερδεύεστε, ούτε εκφέρω πολιτικές απόψεις, ούτε θρησκευτικές. Μην μπερδεύεστε. Μπορεί να μάζευε κόσμο και ο Χίτλερ στη Γερμανία. Δεν λέω ότι αν το έλεγα εγώ ότι ο Χίτλερ μάζευε κόσμο, σημαίνει ότι είμαι. Εγώ λέω για αριθμούς. Δεν χωράγανε, ρε, δεν χωράγανε. Ρε, η συγκρού. Ναι, ήταν στο Σύνταγμα Παπανδρέου και στη συγκρού είχε κόσμο. Τι να λέμε, λέμε ψέματα.
3: Κουνάβια. Περισσότερη επεισόδια καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: hear the same. Music 892.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές δισοδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
8: Κουναβώματα.
9: Κουναβώματα.
8: Κουναβώματα.
10: Έλα, μέσα στον έρωτα.
11: Ρε Μαρία, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Τελευταία φορά πότε έχεις βγει για ποτό? Για ποτό.
10: Α, είχα βγει σε κάτι γενέθλια.
11: Πού πήγατε,
10: καλεσμένοι.
11: Πού πήγατε?
10: Σε ένα ταϊλανδέζικο.
12: Ρε Μαρία, αυτό δεν είναι ποτό, φαγητό ήταν.
10: Για ποτό ήταν. Όρθιο, κάνα τα γενέθλια και έπαιζε αντίστοιχη μουσική και είχε και. Α, και είχε και, πώς το λένε, κόνσεπτ. Ήταν Hawaii, Antropic.
12: Πολύ καιρό από ό,τι κατάλαβα.
11: Ρε, μου κάνει εντύπωση τώρα, γιατί εγώ μετά από πολύ καιρό, έχεις δει πώς διασκεδάζουν πλέον? Όχι νέοι και μάλλον. Δεν το έχω καταλάβει ποτέ αυτό. Πλέον ο κόσμος βγαίνει για ποτό, παιδιά. Δεν πάει σε μαγαζιά.
10: Πού πηγαίνει?
11: Σε πεζοδρόμια, ρε φίλε. Πλέον είναι όλοι έξω σε πεζοδρόμια. Αυτό το έχετε παρατηρήσει?
10: Ότι
11: κάποτε πηγαίναμε, ρε φίλε, να πιούμε ποτό σε μαγαζί και μπαίναμε μέσα στο μαγαζί. Τώρα είναι όλοι έξω από το μαγαζί με μια μπύρα στο χέρι. Ρε παιδί μου, καταλαβαίνω ότι.
10: Τι εννοεί, έχει βγάλει τραπεζάκια το μαγαζί, απλά μόνο του κάτω.
11: Όχι, ρε, είναι, τα τελευταία 10 χρόνια από ό,τι έχω καταλάβει έχει γίνει μόδα να είσαι έξω από το μαγαζί με μπύρα.
12: Είναι πολλά μαγαζιά τα οποία και έξω.
11: Ναι, όχι και έξω. Ναι, μα έξω χωρίς να έχει. Δηλαδή απλά βγαίνουμε από έξω από το μαγαζί. Ναι.
10: Δεν το ήξερα αυτό με τα μαγαζιά. Εγώ με τα περίπτερα ήξερα, αλλά με τα μαγαζιά
11: πάει,
10: δεν το
11: ήξερα. Ναι, ρε, χαμός. Είχα πάει τώρα εγώ στο κέντρο της Αθήνας και καθόμασταν απ' έξω. Μου θύμισε, ρε, λες και είμαστε με ευτήριο, ρε. Και περιμένουν να γεννήσουν οι γυναίκες. Καθόμαστε καψιμοί. Σαν κεραμιδόγατες απ' έξω από τα μαγαζιά.
10: Και ποιο το νόημα? Πας και παίρνεις μια μπύρα και κάθεσαι.
11: Ρε, παιδί μου, φαντάζομαι ότι είναι γιατί καπνίζουν, θα πει κάποιος. Αλλά νομίζω ότι έχει γίνει μόδα πλέον ότι είμαστε.
12: Είναι πιο τσίλι, ρε, παιδί μου. Πιο αραχτό. Δεν είναι σοβαρό ποτό.
10: Αν είναι για το τσιγάρο που λέει, λογικό τότε γιατί δεν μπορείς μέσα.
11: Δεν ξέρω. Εγώ πάντως και αυτοί που δεν καπνίζουν τα έξω. Ήταν δηλαδή πλέον είναι μικρά μπαράκια και είναι όλοι απ' έξω.
10: Καταλαβαίνετε. Έχει γίνει μόδα.
11: Ναι, μετά την καραντίνα έχει γίνει αυτό. Δεν ξέρω αν είναι για το τσιγάρο, παιδιά. Για το τσιγάρο ήταν και πριν την καραντίνα. Τώρα νομίζω ότι έχει να κάνει καραντίνα με αυτό. Και είναι όλοι απ' έξω. Αλεφού και λε και είναι εγγένεια. Είναι πολύ περίεργο. Δεν είναι μόνο για τα. Δεν είναι μόνο για το, για το αυτό.
10: Και τι ώρα πηγαίνεις για ποτό, που πήγες, πες μου τι ώρα.
11: Εγώ έτυχε να πράσω να πω ένα γεια σε κάτι φίλο.
12: Αυτό έτυχε να το πήγες για ποτό, πέρα στα πηγαίνει.
10: Ναι, ναι, εφάνει ότι δεν είναι αυτό, γιατί πλέον έχει γίνει αυτό το απεριτίφ, όπως ήταν και στο εξωτερικό. Βγαίνουμε για απόγευμα. Απόγευμα μετά τη δουλειά.
11: Εγώ,
10: μέχρι τις 10 μαζεύονται όλοι.
11: Ρε, παιδί μου, ο μόνος τρόπος να πας για ποτό είναι μετά τη δουλειά. Δηλαδή να δουλεύεις 9-5, ξέρω εγώ ή αυτό και να πάτε τώρα να πας για ποτό. Έτσι τώρα τι είμαι. Μου λέει ο άλλος, πάμε για ποτό να πούμε δύο κουβέντες. Μα καλά σπίτι μου, θα μιλήσουμε. Δηλαδή θέλω να σου πω, είναι και αυτό ότι πλέον στη φάση που είναι, που σου λέει όλος πάμε να πιούμε από το να μιλήσουμε. Εμείς παλιά, άμα θέλαμε να μιλήσουμε με κάποιον, ρε φίλε, έρχονταν σπίτι μας. Δηλαδή έξω θα πηγαίναμε μόνο για να χορέψουμε.
10: Εντάξει, πας ρε παιδί μου για να αλλάξεις και λίγο παραστάσεις. Αλλά το μετά τη δουλειά είναι πιο καλό. Εγώ παιδιά, και παλιότερα θυμάμαι, εάν έμπαινα σπίτι, μετά δεν μπορούσα να σηκωθώ από τον καναπέ.
12: Μπέτωνε,
10: ήθελα σερί. Να το πήγαινα σερί. Μετά έτσι και έμπαινα στο σπίτι με τίποτα.
11: Πάντως κορίτσια για γόρια, άνθρωπο έτσι δεν γνωρίζετε. Δηλαδή αυτό το πράγμα που είδα εγώ, που είναι όλοι σαν τις γάτες απ' έξω. Και δηλαδή, ρε φίλε, θα σηκωθώ εγώ από το σπίτι μου. Να πάω σε ένα μαγαζί, να κάτσω απ' έξω, μαλάκα λες και είμαι πλανόδιος και να πίνω. Πώς το λένε, ποτό πάνω σε μάντρες και σε. Αυτό το πράγμα γίνεται παντού. Πλέον για να βγεις, πας είσαι σε παγκάκια, σε μάντρες, είναι όλοι έξω το μαγαζί και καθόμαστε λες και είμαστε χτίστες, ρε. Από κάτω και κάνουμε τσιγάρο και περιμένουμε την οικονομία.
10: Σου λέει το νέο τσίλα αυτό.
11: Έλα, ρε, εσύ, δεν γίνει. Ρε, φίλε, καταλαβαίνω ότι υπάρχει πρόβλημα και οικονομικό και τέτοιο και αυτό. Αλλά αυτό που έχει γίνει μόδα, που πάνε όλοι έξω από την καφετέρια και είναι μέσα στους δρόμους, περνάνε μηχανάκια, αυτό. Δηλαδή πας να πεις ένα ποτό και αγχώνεσαι, ρε, φίλε. Εγώ δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Άρα το μαγαζί και το πληρώνω. Να πάω να πάρω μια μπύρα από το περίπτερο. Τι νόημα έχει αυτό το πράγμα που κάνετε. Ναι, λέει να καπνίσουν οι μικροί, άι στο λύκο, κάπνεις αλλού. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, εγώ κουράζομαι έτσι. Να πάω να φύγω από το σπίτι μου και να πάω να κάτσω έξω από το μαγαζί, σαν σεισμόπληκτος και να περιμένω και να πιω ποτό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Παιδιά, σας λέω, το έκανα την Πέμπτη με τρεις φίλους και σου λέω, μου θύμισε που περίμενα να ξεγεννήσει η γυναίκα μου στο μευτήριο. Καθόμαστε να παίξω μαγωνία με τσιγάρο. Δηλαδή, θα γεννήσουμε, τι ώρα, πόσο βγήκε το μωρό. Αυτό το πράγμα είναι να σταματήσει με τα μαγαζιά. Τα μαγαζιά τα έχετε φτιάξει. Δηλαδή, τσάπα και το μαγαζί. Έχει πάει ο άλλος, έχει ρίξει 400.000 να φτιάξει μαγαζί και όλοι να παίξουν και πίνουν ποτό.
10: Μουσική ακούγεται.
11: Τίποτα, ρε. Τίποτα.
10: Λέει
11: από το βάθος. Τίποτα. Δεν χορεύει. Άσε το να χορεύει κάποιος. Μα μου λέει να καπνίσουμε, μα είναι από τον COVID. Παιδιά, ό,τι και να είναι. Άρα το μαγαζί το έχεις. Ωραία, παιδιά. Αύριο για ποτό έξω από το σπίτι μου. Θα σου πετάω μπύρες στο μπαλκόνι. 10 ευρώ. Ναι, και είναι και αυτό. Και μετά σου λέει πάνω. Ναι, το βλέπω μόνο εγώ. Δεν ξέρω τι γίνεται.
12: Να, ο Ευγένιος ο λέει κατόγερο.
11: Ρε φίλε,
12: είναι μικρό, 20 χρόνια.
11: Ναι, ρε φίλε.
10: Γιατί τώρα αυτό έχουν ζήσει.
11: Θα σα πω κάτι. Και μην βγει κάποιο έξυπνο καλή ώρα και με πει κατόγερο. Γιατί ρε φίλε, όταν μου λες πάμε για ένα ποτό έξω να μιλήσουμε. Βρε μαλάκα, έλα από το σπίτι να μιλήσουμε. Για ποτό θα πα. Για να χορέψει και να βρει γκόμενο θα πα για κάποιο άλλο λόγο. Δηλαδή το να βγω για ποτό και να κάτσω στο δρόμο κάτω, λες και είμαι πορεία του ΚΚΠ! Δεν έχει. Πάμε να κάνουμε μια διαδήλωση. Κάτσε από το Σύνταγμα. Να κάτσουμε και να παραπονεθούμε για κάτι. Είναι χαζομάρα αυτό το πράγμα. Έλα έτσι, συγγνώμη. Είναι χαζό. Είναι χαζό και για τους μαγαζάτρες είναι χαζό. Τι το έχεις στο μαγαζί, τόσα λεφτά έδωσες.
10: Ναι, αλλά είδες τι σου λέει. Τι σου μόνο. Λέει ότι πλέον έτσι γλεντάνε τα παιδιά. Δηλαδή αυτό που περιγράφεις εσύ και εγώ δεν το έχουν γνωρίσει.
11: Ναι.
10: Έχουν δει
12: ξέρουν,
10: αυτό.
12: Παιδιά,
10: εσύ κάθεσαι έτσι.
11: Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποιοι λόγοι που γίνεται αυτό. Εγώ λοιπόν, γιατί με υποχρεώνει σε μένα να σηκωθώ από το σπίτι μου και να έρθω να αράξω σε ένα δρόμο, σε ένα στενό, σε ένα στενοζόκακο, να περνάνε και να με κατουράνε γάτες δίπλα. Για ποιο λόγο να κάνω. Γιατί να βγω από το σπίτι μου. Άρα βγήκα από το σπίτι μου και πήγα πού. Εσύ το βράδυ κοινό τι θα πει. Α, βγήκα και πήγα για ποτό. Ή βγήκα και πήγαμε και κάτσαμε λες και είμαστε 3 χρονών και παίζαμε στη γειτονιά από κάτω. Έλα. Παιδιά, πλέον βγαίνουμε και πηγαίνουμε και πίνουμε ποτό πάνω σε μάντρες, σε παγκάκια, σε πεζούλια. Κάτσε ρε, τι είμαι, 4 χρονών.
10: Μήπως ήταν μικρά τα μαγαζιά που λένε, γιατί έχουν γίνει
11: τα μαγαζιά. Μικρά, μεγάλα, όλοι έξω είναι. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Είναι τραγικό. Εντάξει, να το κάνω μια-δύο φορές.
12: Εσάς σε πειράζει τώρα.
11: Ασχολούμαι, να με πειράζει. Όχι, δεν θέλω.
10: Ρε, παιδί μου λέει την εμπειρία του κι εσύ.
11: Κάθομαι, δηλαδή, ακούστε να δείτε ποια είναι η παράνοια τώρα. Γιατί σου λέω γίνεται όλο το κέντρο. Κάθεσαι, ψάχνεις 7 ώρες πάρκινγκ για να πάω να κάτσεις όρθιο στον δρόμο, ρε μαλάκα. Είναι απίστευτο αυτό. Όχι, το σκέφτεσαι το πράγμα. Πήγα εγώ στο Παγκράτη.
10: Θα πάθεις τίποτα, παιδί μου.
11: Και λέει, πάμε να βγούμε. 5 ώρες πάρκινγκ και κάθισα όρθιος με μια μπύρα σε ένα πεζοδρόμιο. Έτσι. Γεια σας. Και πήγα να μου πατήσει και αμάξι.
10: Όχι, πήγα
11: να μου. Αυτό το πράγμα είναι στρατός, δεν μου αναγκαστεί. Όχι, Μίτσο,
10: γιατί το κάνατε αυτό, έχεις
12: δει. Έτσι όπως το παρουσιάζει, έχεις δει.
11: Όχι, όπως το παρουσιάζει. Παιδιά, έτσι είτε, πείτε και
10: εσείς. Έτσι είναι. Γιατί ψάχνεις πάρκινγκ και πας στο πεζοδρόμιο. Αμάξι, πώς πήγαινε σε πατήσει.
11: Ναι, μαλάκα, όρθιοι και έξω. Τι είμαστε σχολείο, τιμωρία είμαστε. Μαλάκα, αυτό δεν είναι ποτέ, είναι τιμωρία. Αυτό είναι τιμωρία. Στο τέλος θα περνάει ο δάσκαλος μας βαράει το χέρι με το χάρακα. Και σε κάθε φάση και που έχετε μαζευτεί το λεφό και λες γυρνάμε πέρα και ένα λεφόρο. Και σπάμε. Λες και μας κυνηγάνε τα μάτια. Έλα, μαλάκα τώρα. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει. Μετά μας λέτε εμάς περίεργους και γέρους.
10: Έτσι είναι όμως τα πράγματα.
11: Ναι, ναι.
10: Τι θα κάνουμε, θα πρέπει να το αποδεχτούμε αναγκαστικά.
11: Ναι, μας το έχουν πλασάρει σαν κουλτούρα. Και καλά ότι είναι in και πάμε όλοι μαζί να καψιμί. Άσε με ρε εσύ, Μαρία.
10: Έχεις δίκιο τώρα, τι να σου πω, ότι ναι. Δεν έχεις δίκιο.
11: Και μου λέει, ο φίλος μου λέει, γέρασε, μου λέει, πάμε, μου λέει, κανένα μωρό έξω. Και πάμε και βλέπουμε λεωφορεία, μηχανάκια, μας μουτζώνουν από το δρόμο και δεν θέλουν να περάσουν.
10: Συγγνώμη, είδες όμως ο φίλος σου πώς το περνάει. Μην κοιτάς εσύ τώρα που έχεις γίνει έξαλλος.
11: Ναι.
10: Το βλέπουν τύπου, πάμε να δούμε κανένα μωρό, πάμε λίγο να πάρουμε τον αέρα μας.
12: Γεια σου, Μαρία, πάμε να δούμε κανένα μωρό.
10: Όχι, χρησιμοποιώ τα λόγια του φίλου του.
11: Ναι, ρε, εγώ τόσο δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Μπορεί κάποιοι να περνάνε καλά.
10: Σου λέει γιατί στα μπουζίκια είναι καλύτερα από κάποιο όρθιο, ο Φώτης το λέει.
11: Να ξέρεις,
10: είναι τραπέζι 10 άτομα και είναι για 5. Έχει πεις... δίκιο κι αυτός τώρα.
11: Και ξέρεις ποιοι πάνε, ποιοι έχουν δημιουργήσει αυτή τη μόδα όλοι μαζί, άπεξο το μαγαζί. Είναι οι ίδιοι που χορεύουν σε πανηγύρια στα Κουφοντίσια. Οι ίδιοι φασέ είναι αυτοί εκεί πέρα που είναι στα πανηγύρια και μας έχουν τα χαλάσει στα πανηγύρια. Οι ίδιοι είναι.
10: Γιατί σου έχουν χαλάσει τα πανηγύρια, τι κάνουν στα πανηγύρια, δηλαδή.
11: Ποια πανηγύρια. Μάκα έχει είναι δυνατόν.
10: Έχει γίνει μόδα τώρα τα πανηγύρια.
11: Ναι,
10: και πάνε όλοι.
11: Παλιά πηγαίναμε στα πανηγύρια και χορεύανε χέρι. Τώρα πάμε σε πανηγύρια και χορεύουν οι νέοι. Είναι δυνατόν. Το πανηγύρι είναι τέτοιο.
10: Γιατί τώρα θα σου το απαγορεύσει εσύ.
11: Παιδιά, θέλω να σου πω αυτό το πράγμα. Να πηγαίνω να πιω ένα ποτό και να ακούω μόνο κόρνες να πάω να χεστεί. Πα για ποτό και ακού κόρνες, φίλε. Δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι τέτοιο. Τέλο πάντων. Πάμε τώρα γιατί με ανεβάσατε, μου ανεβάσατε το.
10: Συγγνώμη και το ποτό το πληρώνει κανονικά. Όπως
12: ναι,
10: μου λένε.
12: Παιδί μου, 10 ευρώ σε πλαστικό.
10: 10 ευρώ σε
12: πρόβλημα.
10: Σε πλαστικό.
11: Ναι.
12: Αφού θα κάτσει έξω, δεν σου το γυάλινο.
11: Και ξέρει ποιο είναι το θέμα.
10: Παιδιά, τι λέτε.
11: Ναι. Και μετά να ψάξει να βρει και ένα κύκλο που να το ρίξει το γυάλινο. Δεν έχει, δεν είναι. Αποποιεί το σερβιτρό στα πάντα. Δηλαδή, εγώ.
10: Έχει δίκιο.
11: Αν το μαγαζί σου είναι εκεί και πίνω την πύρα μου δύο στενά πιο κάτω, λέει σε ποιο μαγαζί ήσουνα, στο μαύρο αγκάθι. Και είμαι 4 μαγαζιά πιο κάτω. Έλα, βρες μου.
12: Εγώ το κλέβω το ποτήρι, μα είμαι έξω.
11: Ναι.
10: Τι εννοεί πάλι εσύ. Να σου πω, κλέψει μήκο μα έχει προκύψει εσύ.
11: Ναι, ρε. Μα δεν είναι σου λέω, σηκώνει από το σπίτι σου να πάει να πιει ένα ποτό και καταλήγει μόνο σου σαν μαλάκα στη μέση του δρόμου σαν ηλίθιο. Δηλαδή και σε μια μπύρα έτσι. Λέει και έχει πάει να κάνει κάτι
10: τέτοιο. Όχι, δεν το συζητάμε.
11: Λοιπόν, πάμε, παιδιά. Αφήστε με τώρα τέτοιο.
7: Κουνάβια. Περισσότερη επεισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιον σταθμό ακούς?», αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: «Music 892».
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: She calls it other mommy. She looks like you.
8: What?
9: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
8: It was me. What? Is it me?
9: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
10: You have to be scared, mommy. She's nice.
11: Can I go into your heart?
9: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
12: We'll have so much fun together.
9: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
13: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της ζωδίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
14: Ενεργηθείτε.
15: Για τα δαχτυλίδια είναι το θέμα μας σήμερα.
16: Τι δαχτυλίδια?
15: Τι σημαίνει το κάθε δαχτυλίδι ανάλογα με τη θέση που έχει στο δάχτυλό σας. Δηλαδή είναι στο δίκτυο, είναι στον παράμεσο. Είναι... Πού είναι? Ανάλογα κάτι δείχνει εκεί που το τοποθετείτε.
16: Άμα δεν φοράμε.
15: Άμα δεν φοράς εσύ, Δημήτρη, δεν δείχνει τίποτα.
16: Δεν δείχνει τίποτα.
15: Όχι, δεν δείχνει τίποτα. Αλλά γενικότερα τώρα θα μιλήσω για αυτούς που φοράνε. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα, παιδιά, και να σας πω σε ποιο χέρι φοράτε τι. Δηλαδή, αν έχετε επιλέξει το αριστερό χέρι, να ξέρετε ότι συνδέεται με συναισθήματα, εσωτερικό κόσμο και προσωπικές σχέσεις. Mm-hmm. Το δεξί συνδέεται περισσότερο με δράση, κοινωνική έκφραση και αυτοπεποίθηση. Mm-hmm. Γενικότερα, και θα σας πάω και ειδικότερα, ο αντίχειρας συνδέεται με την ανεξαρτησία, την αυτοπεποίθηση, την προσωπική δύναμη.
16: Εκεί το έχεις φάνει συνήθως.
17: Καλά, εγώ το πήγε, το φέρνω μωρέ.
15: Α, τώρα δεν το έχεις το αντίχειρα. Όχι, μπορείς να
16: αντίχειρα το
17: έχεις. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν το βάζω το αντίχειρα, μου έχω βαρεθεί.
15: Στο δίκτυο αν φοράτε, φιλοδοξία, ηγεσία, αυτοπεποίθηση και γενικά κύρος. Το μεσαίο δάχτυλο φέρνει ισορροπία, υπευθυνότητα, σταθερότητα και θεωρείται συχνά το πιο ουδέτερο δάχτυλο για ένα δαχτυλίδι. Είναι ουδέτερο, το βάζει, γεια σας.
16: Δεν φοράτε τόσο πολύ στο μεσαίο. Εσύ, Μαρία, φοράς?
15: Εγώ φοράω στο μεσαίο, ναι, φοράω. Ανάλογα που μου κάθεται, ανάλογα με το σχήμα, εγώ το πάω. Ο παράμεσο συνδέεται, εντάξει, με αγάπη, σχέση, αραβόνα, γάμο, καλή ώρα, είδες που το φοράει στο παράμεσο. Και σε πολλές χώρες όπως και στη δική μας το ξέρουμε ότι ήθεστε να βάζεις βέρα, μονόπετρο. Εγώ μπερδεύω πού μπαίνει η βέρα, πού μπαίνει το μονόπετρο. Τα μπερδεύω πάντα αυτά, δεν αλλάζει. Στο μικρό δαχτυλάκι που φοράνε και πολλοί άντρες στο μικρό, επικοινωνία, προσωπικότητα και ανεξαρτησία. Επίσης συνδέεται σε διάφορες, σύμφωνα με τις παραδόσεις, στα οικογενειακής κληρονομίας δαχτυλίδια. Αυτά που είναι κληρονομιά τα φοράνε ως συνήθως στο μικρό. Mm-hmm. Πάμε τώρα συγκεκριμένα να σας πω. Ο αντίχειρας υποδηλώνει Το πάω και πιο ενεργειακά τώρα. Δεν χρειάζομαι κανέναν για να σταθώ. Κατάλαβες, όταν το φοράει ο Φάνης τον αντίχειρα.
16: Ότι είναι μόνος του, ρε παιδί μου.
15: Του βγαίνει αυτό. Δηλαδή το ότι αλλάζει δάχτυλα, αλλάζουν και ερμηνείες. Όταν τον βλέπεις και το έχεις στον αντίχειρα, είναι τύπου δεν χρειάζομαι κανέναν.
16: Η αλήθεια είναι ότι ήταν πιο επιθετικός όταν το έχεις στον αντίχειρα. Τώρα έχει ηρεμήσει, έχεις δίκιο.
15: Βλέπεις πως αλλάζει ενέργεια.
17: Κάτσε να το αλλάξω.
15: Στον αντίχειρα είναι ανεξαρτησία, ισχυρή προσωπικότητα, ανάγκη να κάνει τα πράγματα με το δικό του τρόπο.
16: Αυτά έχει ακριβώς.
15: Και δίνει την εικόνα ανθρώπου που δεν φοβάται να ξεχωρίσει. Θέλει να ξεχωρίζει. Αυτό είναι ο αντίχειρας. Ο δείκτης, που φοράνε πάρα πολλές γυναίκες, ειδικά στο δείκτη, είναι ξέρω τι θέλω. Είναι το δάχτυλο της κατεύθυνσης και της επιβολής ο δείκτης.
17: Είναι δυναμικές πολύ το. Έτσι. Κάτι έχω παρατηρήσει.
15: Συνδέεται με φιλοδοξία, αυτοπεποίθηση, ανάγκη να έχεις τον έλεγχο της πορείας σου. Και στο ερωτικό κομμάτι υπάρχει συμβολισμός. Είναι τύπου κάνω εγώ την πρώτη κίνηση γενικότερα. Το μεσαίο δείχνει ότι έχεις τα όριά σου. Είναι το κέντρο του χεριού. Συμβολίζει ισορροπία, δύναμη και προσωπικά όρια. Είδες, έχω ισορροπία εγώ.
17: Κάπου όπα.
16: Είσαι ισορροπημένη.
15: Που έχω στο μεσαίο. Αποπνέει αυτοπεποίθηση χωρίς ανάγκη επίδειξης. Ο παράμεσος, τώρα που το έχει μεταφέρει στον παράμεσο, το δαχτυλίδι του, εδώ τώρα υπάρχει συνέστημα. Είναι το πιο φορτισμένο συμβολικά δάχτυλο. Συνδέεται με αγάπη, δέσμευση, συντροφικότητα και γενικότερα έχει μια ερωτική φόρτιση ο παράμεσος. Οπότε όταν το βάζει εκεί του βγαίνει το πιο γουτσουγούτσου.
16: Είναι γουτσουγούτσου, αλήθεια είναι.
15: Και στο μικρό δεν είμαι τόσο πιο.
17: Τα ίδια λέει, είπανε λέει και το απόγευμα τη Πέμπτη η Ντελούλου. Καλά, τα ίδια θέματα λέει.
16: Εντάξει, πού ξέρει η Μαρία.
15: Είπανε η Ντελούλου το απόγευμα. Πού ξέρω εγώ τώρα τι είπανε η Ντελούλου.
17: Εκτός κι άμα η Ντελούλου Μαρία αρχίζουν και σα τη γράφουν.
15: Ναι, αλλά το είπανε πρώτη.
17: Εκτός κι αν η Ντελούλου.
15: Τι λένε ενεργειακά η Ντελούλου.
17: Για πάρτε τηλέφωνο.
15: Για πάρτε την Αστερόπη. Θα κοιμάται τώρα η Αστερόπη, μωρέ.
17: Ναι, μάλιστα.
15: Τι είπανε για, για τα δάχτυλα.
17: Μήπως ακούσεις η Ντελούλου και τους αντιγράφεις.
15: Τι λες παιδί μου. Τι λες παιδί μου τώρα με τα
16: Μαρία, κάνε διαφορετική την έρευνα. Αν κάποιος φοράει δαχτυλίδι στο μόριο, έχεις τέτοιο.
15: Τα δαχτυλίδια τα ξέρετε που υπάρχουν.
16: Ναι, γι' αυτό σε ρωτάω. Ενεργειακά τι δίνει. Αν δεν το φοράς στο δάχτυλα και το φοράς στο μόριο.
15: Τέτοιο. Εγώ έχω για το μικρό δαχτυλάκι. Εγώ σας είπα για τα δάχτυλα γενικότερα.
16: Είπες για δαχτυλίδια, γι' αυτό σε ρώτησα.
17: Έχεις φάει δάχτυλο στην Κύπρο.
16: Τι να έχει φάει.
17: Δάχτυλο στην Κύπρο έχει φάει.

0: Διώξαν εσύ.
1: Όχι, εγώ
2: ήταν στον παράμεσο
1: τώρα.
2: Αριστερό παράμεσο.
1: Βγάζει ότι κρατάει.
2: Αν και η Βέρα λέει στο δεξί, δεν λένε. Η Βέρα στο δεξί, δεν λένε.
1: Εσύ εγώ... πού τη φορά τη Βέρα στο αριστερό.
2: Ρε φίλε, δεν με βολεύει.
0: Ναι, στο αριστερό τη φορά.
1: Περίμενε, παιδιά. Η Βέρα πού φοριέται. Στο δεξί δεν φοριέται.
2: Εγώ από την ταινία το ξέρω, από τη σειρά.
0: Ένα από τα δύο είναι, ένα είναι στο γάμο και το άλλο είναι στον Αραβόνα. Δεν
1: στον Αραβόνα ποιο, ποιο είναι. Περίμενε, άμα είναι.
2: Βέρα στο δεξί, νομίζω να με το αριστερό είμαστε όλοι.
1: Τι είστε όλοι.
2: Νομίζω είναι παντρεμένη η Βέρα στο αριστερό. Εγώ το κάνω και για πολιτικού λόγου.
1: Τι πολιτικού.
2: Κεντρό αριστερό. Πάντα.
0: Τι λε, μωρέ.
1: Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο, εσύ, Φάνη, βάζει το δαχτυλίδι. Εγώ, παιδιά, τα μπερδεύω αυτά. Τη Βέρα τη φοράει
0: στο δεξί χέρι. Στο δεξί χέρι τη φοράει.
2: Παιδιά, παιδιά,
1: κοιτάξτε. Στον Αραβόνα είναι.
2: Όσοι είμαστε, εκτό αν είσαι αμφιδέξιο, όσοι είμαστε δεξιόχειρε, γράφουμε δηλαδή με το δεξί, πάντα Βέρα και λε στο ράφτι τα βάζουμε αριστερά όλα.
1: Όταν
2: ναι. Είσαι, ναι, βέβαια. Άμα όταν είσαι δεξής. Στο...
1: Το πας στο άλλο.
2: Ναι, τώρα αν είσαι αμφιδέξιος, αλλά και σε ράφτη, αν πας αριστερά.
1: Γιατί αφού είσαι δεξής, τα πας αριστερά.
2: Να έχεις. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά
1: ισορροπία.
2: Όσο... Ναι, μάλλον για ισορροπία, ναι.
0: Αραβώνας αριστερό και μόλις παντρευτείς μεταφέρεις στο δεξί. Στην Ευρώπη ναι. Τη φοράνε στο αριστερό.
2: Ναι. Σκουλαρίκι.
1: Άρα λάθος τη φοράει ο Φάνης.
2: Δεν ξέρω.
1: Αραβώνας στο αριστερό.
0: Υπάρχει λάθος και
2: σωστό. Εμείς είχαμε και το άλλο στο σχολείο, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Που λέει σκουλαρίκι βάζαμε στο αριστερό, γιατί στο δεξί βάζανε μόνο άμα ήσουν αγκή.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, ναι,
1: όχι,
2: ναι.
1: Αυτό δεν το ήξερα.
2: Υπήρχε παλιά αυτό, ότι στο δεξί φοράνε, αν φοράγεις μόνο στο δεξί.
1: Δεν φοράγεις σκουλαρίκι.
2: Φοράγα, γιατί.
1: Φοράγες. Φοράγες.
2: Τρία.
1: Αλήθεια.
0: Τρία σκουλαρίκια.
1: Τρία.
2: Δύο στο αριστερό και ένα στο δεξί.
0: Έχει στο δεξί, Βάνη.
1: Έχει
0: στο δεξί λίγο,
2: Να τώρα, φαίνονται
1: τρύπα. Διαμαντάκια.
2: Η τρύπα φαίνεται.
0: Τι στρασάκια έβαζε.
2: Όχι, ρε.
1: Φαίνεται η τρύπα, όντω.
0: Κρίκου. Ναι.
1: Κρίκου έβαζε. Πε μου, το έχει και φωτογραφία να σου
0: πει. Βρέμε τα λάδι κρίκου.
2: Στο τέτοιο, στο δίπλωμα οδήγηση έχω. Με μαλλί και κρίκου. Ναι, είμαι στου λαρικάκια.
1: Εντάξει.
2: Αλλά μετά πήγα στρατό και τα βαρέθηκα μετά τα έβγαλα. Δεν τέτοιο.
0: Δεν μπορώ να σε φανταστώ.
2: Σιγά όλη φορά κάνει κουλαρίκια
0: τώρα. Με κρίκου,
2: Με τι να φορέσω, κρίκους και βάζαμε και αυτά τα κερατάκια, ρε. Τα...
1: Ποια κερατάκια,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το τσουτσουνάκι αυτό.
2: Κάτι, ναι, αλλά πιο πολύ κρίκους φοράω εγώ.
1: Μάλιστα. Ωραία, το μάθαμε και αυτό.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, παιδιά, εγώ σας είπα, ανάλογα τώρα επιλέξτε σε ποιο δάχτυλο θα βάλετε τι.
2: Ναι, ναι. Και κρίκους στα καπέλα. Φοράγαμε και κρίκους στα καπέλα, να ξέρεις.
1: Τι είναι κρίκους στα καπέλα.
2: Βάζαμε σκουλαρίκια στα καπέλα, κρίκους.
0: Τι λες, μωρέ.
2: Ήταν εκεί πέρα τη γενιά τώρα. Ήτανε...
0: Κονκάρδες.
2: Όχι, είναι κονκάρδες.
1: Κρίκοι να κρέμονται.
2: Βάζαμε στο καπέλο, στο γύσο απάνω, βάζαμε κρίκους. Ήταν μόδα τότε, δεν το κάνατε εσείς, μόνο εμείς το κάναμε.
1: Όχι, δεν το κάναμε εμείς αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι. Να τους, ο Αντρέας σου θέλει. Ναι, ναι. Για λέει, δεν βάζετε παιδιά εσείς. Τα αγόρια πιο πολύ το κάνουν. Εντάξει, τα κορίτσια πιο πολύ.
0: Και ήτανε... τι σας έδινε αυτό, ρε παιδί μου, το βάζετε.
1: Ήταν μόδα, φαντάζομαι.
2: Ρεζί, ήταν η εποχή τότε κονκάρδα στο φλάι, κρίκο στο αυτό, κάνα τσουλούφι. Εγώ είχα και τσουλούφια.
1: Τι εννοείς είχες και τσουλούφια.
2: Εγώ τότε στη μόδα ήταν να αφήνεις το τσουλούφι μπροστά όταν είχα μαλλί, το άφηνες μακρύ και το κόλλαγες με ζελέ πίσω.
1: Και έκανε τέτοιο πράγμα.
2: Ναι,
0: αλλά, το
2: ναι, μία, δύο, τρεις πήγα με κούρεψε ο πατέρας μου.
1: Α,
2: με έχει στείλει κάνα δύο φορές.
0: Ρε φίλε, πόσο άδικο να έχετε μαλλί και να σας πέφτει.
2: Εντάξει,
1: γιατί εσύ δεν είχες μαλλί και σου πέσε.
0: Ναι. Εγώ έχω μαλλί όμως.
2: Ναι.
1: Α, ναι, σωστά. Ναι, αυτό.
2: Τώρα δεν ξέρω τα παιδιά τι γίνεται. Εμάς σκέψου δηλαδή το καπελάκι, το μαλλί, το είχαμε, ήταν πολύ πριν, ήταν όταν ήμασταν στο δημοτικό. Εμάς το μαλλί εκείνη την εποχή ήταν τσουλούφια και φράχτες. Ο φράχτης έστει είναι. Έλα μωρέ, γύρω που.
1: Καπελάκι λες εσύ.
2: Όχι, φράχτη. Κούρευε το μέσα του κεφαλιού,
1: ναι.
2: Και άφηνε τα γύρω-γύρω και τα σήκωνε απάνω καρφάκια. Ήταν τη εποχή ο
1: δεκτό. Όχι, αυτό δεν το έχω.
2: Φράχτη και. Δηλαδή η μισή ήταν φράχτη.
0: Λίγο και σε εμά.
1: Παιδιά, δεν το θυμάμαι εγώ καθόλου αυτό.
0: Μοϊκάνα δεν είχατε.
1: Α, Μοϊκάνα, ναι.
2: Μοϊκάνα ήταν, παιδιά, ήταν πιο παλιά από εμά. Εγώ σα λέω τώρα, δηλαδή όταν ήμουν εγώ Λύκειο 97 με 2000, σα λέω αυτά τα κουρέματα. Οι Μοϊκάνες ήταν τα παιδιά τα πιο μεγάλα, δηλαδή ήταν πιο πίσω, αρχές, ναι, τα λυκειόπαιδα όταν ήμουν εγώ δημοτικό ήταν η Μοϊκάνα πολύ. Ναι. Εμείς είχαμε τα τσουλούφια πολύ και τους φράχτες.
1: Όπως και οι γυναίκες που είχαν τη φράτζα, θυμάσαι, το κοκόρι μέχρι
2: μετά,
1: και πάνω.
2: Λοιπόν, μετά η Χέτη ο Λασποτήρας, έγινε μετά όταν πήγα εγώ φοιτητής, δηλαδή ο Λασποτήρας πίσω, έγινε αρχές 2000-2004, εκεί πέρα ήταν ο Λασποτήρας.
1: Ποιο λες που κρεμόταν ένα.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Ρε φίλε, πώς κοιτάζονταν στον καθρέφτη και σας άρεσε.
1: Ήταν η μόδα τότε.
2: Ρε, τότε
0: ρε, ρε, ρε, με το φράχτη, ας πούμε. Δεν έχω δει κάποιον άντρα που να λες πόπο, φίλε, ωραίος, ωραίο μάλλον και τέτοιο. Ήταν χάλια όλοι.
1: Δεν το θυμάμαι.
2: Ο φράχτης ήταν, παιδιά, όταν είχαν βγει. Από εκεί ξεκίνησα, αν θυμάμαι καλά εγώ. Ο φράχτης ξεκίνησε, εμείς επηρεαστήκαμε πάρα πολύ τότε από τον τραγουδιστή τον. Πώς λέγονταν, ρε. Πώς λέγονταν, που πέθανε από αυτό
0: τον.
2: Τον Prodigy, ο τραγουδιστή. Πόντσι, ήταν...
1: Α, έτσι ήσασταν κουρεμένοι.
2: Αυτό ήταν και καραφλός, ναι. Από εκεί ξεκίνησε που τέτοιο. Μαλλί, γυαλιά ή στην αρχή είχαν τα Oakley, αν θυμάσαι, 90's, και μετά φοράγαν όλοι τα Arnett, τα Catfish. ήταν η κακουριά που λέγαμε εκείνη την εποχή.
1: Ήταν Δημήτρη μόδα, όπως καταλαβαίνεις.

0: Και ναι. Την εποχή, άστο.
1: Τουλάχιστον είχαν, εμείς δεν έχουμε.
2: Ναι, και μετά προς το τέλος είχαμε και τις αντάβιες. Δηλαδή, όχι αντάβιες. Εμείς τότε
0: παίρναμε. Αυτό το θυμάμαι.
2: Παίρναμε οξυζενέ. Εγώ δεν είχα κάνει. Οξυζενέ βάζαν, όχι βαφή.
0: Να ανοίγει το μαλλί.
2: Ναι, βάζαμε οξυζενέ στη φάση. Ναι, πολλά. Ναι, ο Κιθ. Ο Κιθ. Ο Φράκτη, ναι, ο Φράκτη ήταν πιο. Φράκτη και Τσουλούφ ήταν αλητία. Αλλά ήταν ωραίο όπω είχε ίσιο μαλλί. Εγώ επειδή είχα σγουρό μαλλί, έπρεπε να παίρνω. Καταρχήν, μου
0: να το ισιώνει.
2: Μου παίρνε ρε, φίλε, για να ισιώσω τη φούντα μου μπροστά. Μου παίρνε ρε, φίλε, πάρα πολύ καιρό γιατί ήταν κατσαρό το μαλλί. Ενώ όσο είχα ίσιο μαλλί ήταν και ωραίο. Αλλά ήταν ωραίο ο Φράκτη.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Εμένα, παιδιά, η μόδα των 80's δεν μου πολύ άρεσε.
2: 90's είναι αυτό.
0: 90's είναι αυτό.
2: Ναι, ναι. Και βίδες. Οι βίδες ήταν άλλο κούρεμα. Οι βίδες ήταν πιο.
0: Ποιο είναι οι βίδες, παιδιά, εγώ γιατί δεν τα θυμάμαι.
2: Πάλι λωτό, έτσι. Ναι, ναι, έπαιρνε το μαλλί και το έκανε σαν φράκτη ήταν κι αυτό, αλλά όχι φράκτη. Έπαιρνε το μαλλί τούφες και το γύρναγε με ζελέ σαν σαβίδα, σαν να έχει μεγάλο μπουλόνι βίδα.
0: Το έκανε και αυτό.
2: Όχι, αυτό δεν το έκανα.
0: Εγώ, εσύ το έκανε.
2: Ούτε φράκτη, μόνο τέτοιο έκανα εγώ, μόνο τσουλούφι και έβαζα, θυμάμαι και δεν ίσχυονε με τίποτα εμένα η τούφα, ρε. Γιατί ήταν πολύ κατσαρό το μαλλί μου αυτό που είχα. Και.
0: Εσύ δεν τα πρόλαβε αυτά, περίμενε, είσαι το.
2: Αυτά κάναμε και δεν έχουμε μαλλί.
1: 95, όχι, 95, τσουλούφια είχαμε.
2: Ναι, ναι, με φλίπερ.
1: Είχαμε και λίγο μοϊκάνα εμείς όμως, μας είχε μείνει.
2: Με φλίπερ, μα ζέλε, βέβαια. Λοιπόν, οι τζίβες όχι το πόσο πολύ στα σχολεία, ρε φίλε. Οι τζίβες ήταν άλλη φάση. Οι τζίβες ήταν τώρα κάτι σε νησιά, κάτι περίεργη. Δεν ήταν αυτό.
3: Κουνάβια. Περισσότερη επεισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.
4: Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: Music 892.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Να δω

Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
3: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.
4: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές δισοδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Ιατρικό θεματάκι σήμερα. Συγγνώμη, σου κάνει χριστουγεννιάτικο αυτό. Δεν είναι
6: γιατί
5: πάρα πολύ...
6: ρε παιδί μου.
5: Αλήθεια, εγώ το είχα πολύ. Ναι.
6: Είναι κόκκινο και έχει τα αστέρια πάνω.
5: Α, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Με αυτά και με αυτά θα φτάσω και τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, πάμε να πούμε. Σήμερα δεν έλεγες εσύ ότι. Καλά, εσύ έλεγες ότι είσαι κρυωμένος, Φάνη. Mm. Αλλά γενικά θα σας πω κάποια γιατροσόφτια μέσα του τι να φας όταν δεν νιώθεις καλά. Φυσικοί τρόποι.
6: Α.
5: Έχεις πονοκέφαλο?
6: Ναι,
5: για
6: έχω.
5: Να σου φύγει άμεσα, θα φάτε παιδιά μπανάνες.
7: Αυτό το έχω ακούσει και εγώ τον πονοκέφαλο.
5: Αλήθεια.
7: Ναι,
5: οι μπανάνες περιέχουν όλα αυτά που χρειάζεται. Κάλιο, μαγνήσιο, υδατάνθρακες.
7: Ναι.
5: Όλα αυτά που χρειάζεται. Και σου φεύγει λέει αμέσως. Δυσκυλιότητα. Τι πιστεύετε παιδιά αυτό? Εγώ το φρούτο δεν το περίμενα με τίποτα να αντιμετωπίζεις την. Όχι, όχι.
6: Ακτινίδια.
5: Όχι. Φάνη. Θέλω να
7: ποντάρετε. Με έχει κολλήσει εδώ πέρα ο Κρανίδη. Λουκά, τι κάνεις τώρα, τι λέει? Net worth, άκου λέει, net worth funds 500.000 at least. Εγώ.
6: Το δικό σου
7: είναι. Ναι, ναι. Έχει δικηγόρο γυναίκα ότι μπορώ να βγω σύνταξη. Γιατί είπα, να σου πω, μπορώ να τους πουλήσω τους. Μπορώ να πουλήσω τους ακόλουθους στο Instagram.
6: Μπορείς να πουλήσεις το προφίλ σου, ναι.
7: Και πόσο μπορεί να
5: είναι, παιδιά, να το πει.
6: Σίγουρα το δικό σου το προφίλ μπορεί να πιάνει 100.000.
7: 100.000 μπορώ να πουλήσω εγώ το
6: σίγουρα.
5: Και τι μετά ξαναφτιάχνει καινούριο.
7: Και παιδιά, συγγνώμη τώρα, ακούγεται άσχημα.
6: Δεν τα ήξερε αυτά.
7: Ακούγεται άσχημα για του ακροατέ, αλλά. Όχι, ρε φίλε.
6: Μπορεί να πουλήσει το προφίλ σου.
7: Όχι, 100.000, ρε φίλε.
6: Φανεί τι λε,
5: έχει πάρα πολύ.
6: Πόσο έχει? Σχεδόν ένα εκατομμύριο, πόσο έχει?
7: Σιγά μην έχω και.
6: Πόσο έχει, παιδιά?
7: 713.000.
6: Πα καλά, αγόρι μου, ξέρει είναι 713.000.
7: Σοβαρά μιλάω.
6: Και έχει και καλό engagement.
7: Δεν ακούγεται, δεν ακούγεται καλά όμω τώρα για του ακροατέ.
6: Τα 100.000 που λέω μπορεί να είναι και λίγα με το engagement σου και το προφίλ σου έτσι όπω είναι.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι,
6: ναι και τα παίρνουν εταιρείε, τα παίρνουν.
5: Εσύ πάλι μπορεί να το κάνει μετά, το ξαναφτιάξει το πικεφί πάλι.
7: Ναι. 100.000 όταν ακούω ρε φίλε και λεφτά. Τι τρελαίνω.
6: Και είναι λίγα. Από τα 100 που σου
7: λέω. Και το θυμίζει, ναι, σε φτιάχνουν δίπλα. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, μίλε η Μαρία να μπω λίγο στο τσάτσι. Ναι, και φτιάξει άλλο. Πούλα τώρα, ράπτορα αμέσως λέει ο άλλος.
5: Ναι, εντάξει. Η δυσκυλιότητα, παιδιά, μήλα. Το ξέρατε ότι το μήλο βοηθάει στη δυσκυλιότητα?
7: Το μήλο, θα σου πω κάτι. Μην τρώτε μήλα. Μου το έχει πει ο πατέρας μου αυτό. Δεν ξέρω αν ισχύει. Δεν είναι ιατρική συμβουλή. Ότι μην τρώτε μήλα πριν πέστε για ύπνο. Ότι το μήλο εξαγρυπνάει, λέει. Μου το έχει πει ο πατέρας μου.
5: Αλήθεια.
7: 99% λέει βλακίες. Αλλά λέει μην τρως μήλο, λέει. Ναι.
5: Όπως λένε και για τον καφέ. Παιδιά, εγώ άμα πιω καφέ θα κοιμηθώ ό,τι ώρα και αν είναι, ό,τι ώρα και αν τον πιω.
6: Η μάνα μου.
7: Ναι, δεν πουλάει φανάρα. Ναι. Αν πουλάει φανάρα, μόνο πουλάει. Για λέγε.
5: Δυσκυλιότητα μήλα, ειδικά παιδιά με τη φλούδα, να ξέρετε. Και αν πιείτε και πολύ νερό, βοηθάει πολύ στην αντιμετώπιση.
7: Τι λες τώρα εσύ, φλούδες είχαμε μείνει, ναι.
5: Πονόλεμος, εντάξει, πονόλεμος το
6: για
5: ξέρετε
6: πες.
5: Όλοι, το μέλι.
6: Ναι, ή ρόφημα με μέλι.
5: Ή ρόφημα, αλλά καλύτερα είναι το μέλι, γιατί έτσι όπως το καταπίνεις το μέλι, περνάει από το λαιμό και πάνε όλες αυτές οι ιδιότητες που έχει το μέλι, ρε παιδί μου, και τον μαλακώνει.
7: Okay. Έχει δίκιο ο πατέρας σου, λέει. Περιέχει καφέινη το μήλο.
5: Περιέχει καφέινη.
7: Είδες, είναι οι γέροι, ξέρουν από αυτά, Βαγιάννη, ξέρουν από αυτά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Τι λέτε, ρε παιδιά.
7: Έχει καφέινη το μήλο, λέει. Το λένε κι άλλοι εδώ πέρα, και ο Χρήστος το λέει. Ο πατέρας μου σε αυτά είναι ψαγμένος πολύ τώρα, να ξέρεις.
5: Μπράβο, ο κοντάς. Ξηρά μαλλιά για να αντιμετωπίσετε την ξηρότητα των μαλλιών σας.
7: Να, το λέει και η Χριστίνα. Ναι, και σε ξυπνάει το μήλο.
5: Ναι.
7: Ακού να δεις που το μήλο θα γίνει. Θα βγουν αντί για πώς λέγω τα μήλα. Δεν έχει καφέινη παιδιά το μήλο, μου λένε εδώ πέρα. Μπήκαν στο ChatGPT. Δεν ξέρω, παιδιά. Βλακίες ο πατέρα μου είναι τώρα. Μην βγαίνετε κι εσείς και μου δείτε.
5: Αφού τα παιδιά είπανε, λέει ότι έχει καφέινη.
7: Εντάξει. Να σου πω κάτι. Ρε παιδιά, όσοι έχετε μεγάλους γονείς, δηλαδή πάνω από 65, ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις μπροστά σε γύρω άνθρωπο, λες, σε μια κουβέντα. Δεν ξέρω λέω, αν το έχεις παρατηρήσει με τον πατέρα σου. Πάνω σε μια κουβέντα που έχεις διαφωνία, να του δώσει κάποιος τρίτος την κουβέντα δίκιο. Δηλαδή να συζητάς κάτι, να διαφωνείς με τον πατέρα σου και να βρεθεί ένας τρίτος και να πει: έχει δίκιο ο Λάμπρος. μόλις ακούσει από τρίτον ότι έχει δίκιο.
6: Τελείωσε.
7: Μαλάκα τελείωσε. Μαλάκα τελείωσε. Δηλαδή, αν νιώθει τι σου λέω, δηλαδή διαφωνεί με κάτι με τον πατέρα σου, παιδί μου. Και πεταχτεί από δίπλα η μάνα σου και λέει, ο πατέρα σου έχει δίκιο. Το έχω ακούσει κι εγώ. Μόλις τους δώσει δίκιο.
5: Αναστερώνεται το ηθικό του.
6: Το δικό μου, δικό μου, είναι αυτό.
7: Ναι, δηλαδή μόλις βρεθεί ένα τέτοιο και του δώσει δίκιο, σε έχει την άξη, ρε. Δηλαδή σε έχει. Πώ, για λέγε.
6: Από πριν είχε την αγμένη, ούτως ή άλλως.
7: Από πριν, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι το έχω παρατηρήσει έντονα πάρα πολύ. Με ανθρώπους μεγάλους, αν σε μια κουβέντα διαφωνήσει μαζί τους, άσε που δεν αλλάζουν αυτό, αν βρεθεί ένα τρίτο στοιχείο και δώσει δίκιο στο. Τίποτα, τελείωσε. Λοιπόν, λέγε.
5: Έλεγα για τα ξηρά μαλλιά, παιδιά, να φάτε σολομό. Ο σολομό βοηθάει πάρα πολύ στην ξηρότητα των μαλλιών.
7: Και εγώ έτσι είμαι, ναι. Ναι, ναι.
5: Τι είσαι?
7: Τίποτα. Και εμένα είναι.
5: Και εσύ το ίδιο.
7: Σε κουβέντα τώρα, αν μου δώσει τρίτο δίκιο, γάλα, σε πίνιξα.
6: Νομίζω εσύ έχουμε δει και χωρίς εσένα.
5: Έλατε. Ναι. Νομίζω οι άντρες περισσότερο το έχουν αυτό. Δεν έχω.
7: Όχι, η μάνα μου, όχι.
5: Άκη, μαμά σου.
7: Όλοι, ρε παιδί μου, και οι γυναίκες το έχουν. Ναι, εννοείται αυτό.
5: Εντάξει. Έχει ωμέγα 3 λιπαρά ο σολομός, παιδιά, που συμβάλλουν αυτή στην υγεία του δέρματος, του τριχωτού, πρωτεΐνη, βιταμίνη D, B12.
7: Εννοείται, στέλνει ο Ιάκωβος. Εννοείται ότι πλέον βλέπουν AI βίντεο και ρωτάνε αν είναι αληθινά. Παιδιά, εμένα με τα AI, εγώ θυμάμαι όταν είχα πάρει μια τηλεόραση στο σπίτι, η οποία ήταν high definition. Και είχα βάλει ένα ντοκιμαντέρ σε high definition. Ντοκιμαντέρ πολύ. Που ήταν, είχε κάτι τίγρης και κάτι τέτοια, ρε. Και βλέπει ο πατέρας μου και λέει. Αυτά τώρα είναι αληθινά. Ήταν πολύ ευκρίνεια η εικόνα, ρε. Αυτά τώρα είναι αληθινά, είναι. Ξέρεις, ναι. Ας τα πάνε.
5: Εντάξει.
7: Ναι, καλά.
5: Λοιπόν, τι να πω τώρα εγώ. Πονόδοντος. Ο πονόδοντος με τι, παιδιά, ανακουφίζεται
6: πολύ? Με ούζο.
5: Όχι.
6: Όχι.
5: Όχι. Πώς?
6: Με μπουνιά, Λευτέρη.
5: Όχι, έλα ρε, Λευτέρη. Με γαρίφαλο, παιδιά.
7: Κοίταξε, υπάρχουν οδοντίατροι που ξέρετε δίνουν, ξέρω ότι εμένα μου έχουν δώσει.
5: Τι σου έχει δώσει?
7: Ροδόνερο.
5: Ροδόνερο, ροδόνερο, δεν το έχω ακούσει,
7: ναι,
5: αυτό.
7: Ναι, δεν θυμάμαι.
5: Κάνεις αυτό που λέμε μπούκες με ροδόνερο.
7: Κάτι
5: ή...
7: μου είχε πει. Ναι, μου είχε πει ένας οδοντίατρος, θυμάμαι στην Καλαμάτα που σπουδάζα, να πάρω ροδόν. Μου είχε δώσει κάτι με ροδόνερο, δεν θυμάμαι. Ή το, ναι. Μου το είχε προτείνει σε συντάγη, δεν θυμάμαι.
5: Γενικά λέει το γαρίφαλο, δεν ξέρω για το ροδόνερο, αλλά για να το λες εσύ και να στο είχε πει, να το δοκιμάσουμε γι' αυτό. Mm-hmm. Δεν θεραπεύει, λέει, την αιτία του πονόδοντου, δηλαδή άμα έχει στεριδόνο, φλεγμονή ή κάποιο απόστημο, οτιδήποτε. Το κρατάς ολόκληρο γαρίφαλο κοντά στο δόντι για λίγα λεπτά. Αλλά εθέριο έλαιο δεν το βάζουμε, παιδιά, γιατί μπορεί να προκαλέσει έτσι ερεθισμό. Τα εθέρια έλαια είναι πάρα πολύ δυνατά, έτσι. Μέχρι και έγκαυμα μπορούν να προκαλέσουν.
7: Καλά, αυτό το ίντερνετ, ιατρικά και γέρι. Δεν υπάρχει τέτοιο. Δηλαδή, είναι ό,τι δούνε στο ίντερνετ.
5: Κατευθείαν.
7: Ναι, αυτό που λέει ο Γιώργος εδώ πέρα. Έρχονται, όχι κατευθείαν, ότι σε οτιδήποτε δες. Φάνη χτες άκουσα. Μου λέει μάνα μου και δεν θυμούνται που το έχουν δει. Άκουσα χτες ότι. Οτιδήποτε, ρε. Ότι αυτό το
5: κινητό. Δεν σου το λένε και παραπληροφόρηση. Δηλαδή, το ακούνε και
6: καλά,
5: το λένε
6: το
5: λίγο με τα δικά του πράγματα.
7: Καλά,
5: τα δικά του λόγια.
7: Εννοείται και δεν θυμούνται καν τι έχουν δει.
6: Τίποτα.
7: Δηλαδή, σε βλέπει, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ να τόσο ένα κριτσίνι. Διάβασα χτες, ήταν στην τηλεόραση το κριτσίνι. Τι κάνει έτσι, ρε. Τέτοιο. Καλά, η αλήθεια δεν φταίνε και σε αυτό, ρε φίλε. Γιατί πλέον όλα είναι καρκινό. Δηλαδή, οτιδήποτε υπάρχει για οτιδήποτε τρόφιμο ή οτιδήποτε στο ίντερνετ, υπάρχει μια έρευνα που το κάνει καρκινογόνο. Δεν υπάρχει κάτι. Πείτε μου κάτι το οποίο δεν έχετε βρει μια έρευνα στο ίντερνετ που να μην είναι καρκινογόνο.
6: Όλα.
7: Πες μου κάτι.
5: Όλα είναι. Ναι, όλα, τα πάντα.
7: Ναι, δηλαδή, αν το πάρει, άμα κάθεσαι και ενημερώνει από το ίντερνετ, δεν είναι να τρώ τίποτα.
6: Ή το άλλο που βλέπουν βίντεο, α πούμε, και σου λένε καλά, είδε τι έγινε στην Αμερική. Έπεσαν δύο αεροπλάνα και ρίξαν δύο πύργου. Διότι του πέταξε στο TikTok ένα βίντεο από του δίδυμου πύργου. Και λέει, είδε τι έγινε τώρα στην Αμερική.
5: Άπειρα τέτοια. Ναι, άπειρα τέτοια. Δεν έχετε ενέργεια, εντάξει, θα φάτε πορτοκάλια, δεν χρειάζεται να πω τίποτα για το πορτοκάλι. Αϊπνία τώρα, που έλεγε για το μήλο ότι προκαλεί αϊπνία. Αν έχετε αϊπνία, ποιο φρούτο την καταπολεμάει, παιδιά?
7: Ναι.
5: Το ακτινίδιο.
6: Την αϊπνία.
5: Βεβαίως. 1-2 ακτινίδια μία ώρα πριν τον ύπο βελτιώνουν και την ποιότητα και τη διάρκεια.
7: Ναι.
5: Ουσιαστικά, μάλλον σχετίζεται, λέει, με τη σερωτονίνη που έχει και τα αντιοξειδωτικά. Δεν είναι υπνοτικό, έτσι. Αν θέλετε υπνοτικό, βαλεριάνα φυσικό, μια χαρά.
7: Σου είπε η πατέρα μου τώρα. Ο πατέρα μου είχε χρόνια πρόβλημα με τον ύπνο. Και πριν χρόνια έχει γίνει αυτό, ήταν και νεότερο. Και είμαστε στο Αίγιο και έχει μπερδέψει τα χάπια τη πίεση, αν δεν κάνω λάθος. Έπιανε και ένα χάπι για να κοιμηθεί, γιατί δεν κοιμότανε. Και είναι να πάνε σε μια κηδεία. Αν ο πατέρα μου κοιμάται κάθε μεσημέρι.
5: Ναι.
7: Και έχει μπερδέψει τα χάπια τη χοληστερίνης της πίεσης με το υπνοτικό. Φίλε, ο. Πάνε στην κηδεία, είχε πεθάνει ένα γερόντι και γυρνάει και βλέπω τη μάνα μου, η οποία ήταν λες. Δεν είχε πεθάνει κάποιος πολύ κοντινό, με κάνετε ένα γέρο στο χωριό. Και γυρνάει και βλέπω τη μάνα μου, η οποία ήταν. Δηλαδή λες και είχε βγει από τρακάρισμα. Και τη λέω, μα τι έγινε, και μου κάνει ένα και καλά έτσι. Και βλέπω τον πατέρα μου να παραμιλάει, ο οποίος, φίλε, πήρε το υπνοτικό, πήγε. Και μετά μου λέει η μανά μου ότι έλεγε συναρτησίες. Πήγε στην κηδεία. Δεν το έριξε κάτω όμως. Δηλαδή κρατήθηκε ξύπνιο με υπνοτικό, απλά τα χάσε ρε. Άρχισε και έλεγε. Μου λέει γίναμε ξεφτύλα, μου λέει πέρα.
6: Τι έλεγε, ρε παιδί.
7: Ρε μαστούρωσε τώρα, δεν ξέρω.
5: Είναι τώρα, φαντάζομαι.
7: Γιατί να σου πω κάτι, και ήταν και πριν 10 χρόνια τώρα αυτό. Δηλαδή ήταν το πατέρα μου 65, ξέρω εγώ. Βάστησε όρθιο, δεν το έριξε κάτω υπνοτικό, αλλά τα χάσε. Πρέπει να λέγε. Μου λέει τη μάνα μου πρώτη φορά την έχω δει έτσι, ρε. Μου πέρνει να λέγε τώρα τέρατα.
5: Και θα προσπαθούσε, επειδή ξέρω ότι είναι σε κηδεία, να μην τον πάρει ο ύπνος, οπότε αυτό θα το έκανε πιο έντονο.
7: Ναι, αυτό έπαθε, καταλαβαίνετε.
6: Το προσπαθήσω, το χαίρεστε. Πολύ όμορφος ο Κώστας.
7: Ναι.
5: Και του χρόνου.
6: Καλέ, τι κοιμάται, έχουμε πάμε για καφέ, πέσω, σε αυτά είχαμε κανονίσει.
7: Ρε, σου λέω, έπρεπε να δεις την τροπή στα μούτρα της μάνας μου. Δηλαδή, κατάλαβα ότι πρέπει να έγινε σόου πέρα. Δεν έμαθα ποτέ τι έγινε.
5: Πρέπει να οργανώσει τον πατέρα σου λίγο με τα χάπια, μην πάρει τίποτα άλλο.
7: Αυτά ήταν, σου λέω, πάνε και πίσω χρόνια, ήταν νέος τότε. Άσο τώρα εδώ πέρα,
5: ναι. Λοιπόν, παιδιά, υπογλυκαιμία.
7: Ναι.
5: Φάτε χουρμάδες. Έχετε φάει χουρμάδες?
6: Δεν μ' αρέσουν.
7: Ναι, δεν τρελαίνω εγώ, ναι.
5: Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν έχεις φάει σε χουρμάδες?
7: Εντάξει, δεν
5: και πολύ γρήγορα συνταγή, ωραία για γλυκό.
7: Με λίγα υλικά.
5: Ανοίγετε τον χουρμά, βάζετε λίγο φυστικό βούτυρο.
7: Και το πετάτε.
5: Αν θέλετε, βάζετε και ένα καρύδι.
6: Πολύ μπελαλίδικη συνταγή, Μαρία.
5: Άκου, το βάζετε στην κατάψυξη και μετά τα βουτάτε σε κουβερτούρα σοκολάτα και είναι έτοιμο γλυκό.
7: Ναι, πραγματικά. Όταν ακούτε εύκολη συνταγή, είναι από άχρηστο άνθρωπο να ξέρει.
5: Γρήγορο, ναι. Γιατί θέλουμε να μην τρώμε χρόνο.
7: Ναι.
5: Και είναι πάρα πολύ γινό το φυστικό βούτυρο, δεν κάνει καλό?
6: Κάνει καλό.
5: Πάρα πολύ καλό το φυστικό βούτυρο. Φουσκωμά. Όσο και σας φαίνεται περίεργο, παιδιά, να τρώτε γιαουρτάκι. Που έχει και τα προβιωτικά. Γιαουρτάκι
7: ναι.
5: Για το φουσκωμά. Εύθραυστα μαλλιά.
6: Έχω εγώ.
5: Πιπεριές. Τι έχεις εσύ, τι μια χαρά τα μαλλιά σου είναι τώρα, τι εύθραυστα.
6: Τα δικά μου, ρε.
5: Πέφτουνε. Σου δώσω εγώ βιταμινούλες.
7: Υπάρχει πίσω να συνεχίσει η αλεοποκία σου. Δηλαδή
6: τι εννοείς παιδί, μα πέφτει το περοκινιού τα ομαλή, τι εννοείς?
7: Τα πλαϊνά που έχεις.
6: Τα πλαϊνά μου.
7: Να κατέβουνε μέχρι
5: κάτω. Γιατί αλοπεκίας
6: έχεις? Δεν ξέρω με αλοπεκίας αρχικά.
7: Γιατί να σου πω κάτι, θέλω να σου πω ότι μπορεί να φτάσει τύπου φαβορίτα. Δηλαδή οι χαμηλές καράφλες.
6: Ναι, δεν νομίζω ότι έχω χαμηλή καράφλα.
7: Εγώ έχω θείο που έχει μείνει μια γραμμή πίσω ομαλή.
6: Μόνο.
7: Φαβορίτα γένια και πίσω μια γραμμή σκέψου έχει ίσα ίσα στο σβέρκο πίσω που λέμε τα ψηλά. Τα παίρνει ο κουρέας με
5: φάτσα.
7: Του έχει μείνει αυτό μόνο, ρε.
6: Μη λες τέτοια. Όχι, εγώ είμαι καλά.
7: Λομπάρτι, καλά.
6: Ναι. Αν πάθω τέτοιο πράγμα, να ξέρεις, δεν μπορώ να βάλω περικύκλιο.
5: Περίμενε, ένα σου πέφτουνε, ρε παιδί μου. Δεν έχεις κάποιο άλλο θέμα.
7: Του πέσανε. Δεν είναι, πώς το λένε, παρατατικός. Είναι...
6: Απλώς εγώ, αν μου πέσουν αυτά.
7: Ένα στότα και λοιπά.
6: Δεν θα μπορέσω να βάλω περικύκλιο, γιατί δεν θα μπορεί να καλύπτεται. Τώρα πέφτει το μαλλί με το περικύκλιο στο δικό μου και ενώνεται. Κατάλαβες.
5: Α, μήπως στην ένωση γίνεται το θέμα, το έχεις παρατηρήσει.
7: Μα και στην ένωση σκουριάζουν κιόλας, από ό,τι ξέρω.
6: Τι είναι, okay, μαλλιά, δεν
7: σκουριάζουν.
5: Μήπως επειδή ενώνεται το πραγματικό μαλλί με το άλλο, ξέρεις, αποδυναμώνεται το δικό σου.
7: Δεν ξέρω.
5: Αυτό δες το.
7: Δεν ξέρω.
6: Πάω σε ένα γιατρό.
7: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Α, και κακή μνήμη Μύρτιλα.
7: Μύρτιλο, ε.
5: Να, το μύρτιλο. Και αφιδάτος για αγκούρι.
7: Τα μύρτιλα.
5: Και φλεγμονία, να.
7: Τα σκάσει. Πώς λέγονται αυτά τα blueberries?
5: Ποια είναι? Αυτά είναι.
7: Δεν λέγω, εγώ τα είδα στο σούπερ μάρκετ και τα λένε σμέουρα. Και λέω, σμέουρα ποια λέμε, ρε παιδιά?
5: Έχεις δίκιο. Τα blueberries είναι τα μύρτιλα.
7: Τα σμέουρα ποια είναι?
5: Όχι, τα cranberries είναι άλλο.
7: Τα raspberries είναι τα σμέουρα.
5: Περίμενε, ρε.
7: Τα σμέουρα ποια είναι? Και λέω, τι είναι αυτό?
5: Σμέουρα.
7: Αυτά μου θυμίζει κάτι χόρτα, κάτι χορτάρια, τα ζωχιά που λέμε εμείς. Τα σμέουρα. Πολύ. Το σμέουρο είναι πολύ κουβέντα.
5: Α, όχι, είναι σαν το βατόμουρο εσύ το σμέουρο. Είναι το κόκκινο.
6: Το μύρτιλο είναι το blueberry και το σμέουρο είναι raspberry.
7: Raspberry.
5: Μπράβο.
7: Το raspberry είναι το σμέουρο.
5: Ναι.
7: Ναι, μάλιστα.
5: Το raspberry, το κόκκινο.
4: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Με το νέο πλυντήριο Moris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Moris, με πρόγραμμα Pet Care.
4: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
8: Πάρε 5, δώσε 3.
9: Πόρτα.
10: Έχω Παύλο.
9: Έλα Παυλίτο, καλημέρα.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
9: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Από πού είσαι, τι δουλειά κάνεις, πώς χρονών είσαι, τι ζώδιο είσαι?
11: Από τη Θεσσαλονίκη είμαι, 26 χρονών.
9: Ναι.
11: DJ είμαι.
9: DJ, αγόρι μου, ακούγεσαι. Ακούγεται ο άνθρωπος που ξέρει από μουσική, ακούγεται. DJ σε τι, Παυλίτο?
11: House μουσική.
9: Μωρή τρέλα, house, ε. Να σου πω.
11: Μόνο τρέλα.
9: Για πες μου, Παυλίτο, τι ψευδόνυμο έχεις σαν DJ?
11: Paul G.
12: Paul G.
9: Παυλίτο, είσαι παιχταράς μεγάλο. Αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Paul G, τον γνωστό DJ από Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Paul G, τώρα τι δουλειά κάνεις?
12: Σούπερ,
11: η μου δουλειά είναι να είμαι δάσκαλος σε κολέγιο.
9: Ναι, κολέγιο, μπράβο, δάσκαλος. Ο Paul G είναι δάσκαλος.
12: Α, δάσκαλος είσαι.
9: Δάσκαλος. Λοιπόν, πάμε, Paul G, είσαι έτοιμος?
11: Λογικά, ξέρω εγώ.
9: Πάμε, τρεις ταινίες του Christopher Nolan εκτός από την Οδύσσια, Paul G.
12: Εύκολο.
9: Καλά, Paul G, καλά, φύσα το.
12: Νάσος.
9: Τι έστω της συμφοράς. Έλα, Νάσο. Τι γίνεται, ένας ακούγεται.
12: Ναι.
9: Ποιο θα τα έρθει, Τάσο?
13: Νάσος, καλημέρα.
9: Έλα, Νάσο, βάλτε το κινητό πιο κοντά στο στόμα, ρε αγόρι μου. Έλα, κύριε Τάσο, πώς τα λέω, ε.
13: 42 υδροχός, παντρεμένος αύριο, 10 χρόνια έμπορος.
12: Τέλεια, ανεκρόαση σου βγάλε μόνο.
9: Για πες τώρα, ρε, στη δεκαετία έχεις περάσει και το κρίσιμο. Είναι στην 7ετία, λέει, είναι το κρίσιμο. Εσείς στα 10 τώρα, τι, για λέγε τώρα, πώς είναι η δεκαετία, τίποτα, ε.
13: Τα δύσκολα τα περάσαμε νωρίτερα, φίλε, οπότε τώρα είμαστε μια χαρά.
9: Ναι, εσύ είχε πιάσει με γκόμενα, ε.
13: Τέλεια.
9: Όχι, καθόλου. Εντάξει, δεν κατάλαβα γι' αυτό. Μάλιστα, παιδάκια.
13: Ένα παιδάκι 13,5.
9: Να σου ζήσει, αγόρι μου, να σου ζήσει. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος? Και υδροχός κιόλας, ωραίο ζώδιο. Θέλω να μου πεις τρία πράγματα που ανοίγουν και κλείνουν, αλλά δεν είναι πόρτες.

0: να καταγγείλω Μπουμπουλίνη.
1: Τι μητέρα σου, καταγγείλετε.
0: Καταγγείλω τη μητέρα μου, τον Μπουμπουλίνη. Γιατί κάναμε role playing με την κοπέλα. Εγώ έκανα, μου λέει κουνάβια. Ωραία, τζιλο, φάνη Λαμπρόπουλο. Απέσω πάνω, δεν μείνει τίποτα.
1: Εγώ είμαι έτσι.
0: Έρχεται η κοπέλα και μου λέει Μπουμπουλίνη και μου κάνει κάτι προσευχές εκεί πέρα, κάτι θετική ενέργεια.
2: Άσου
0: και
2: κάτι τέτοια.
1: Άρα, αν κατάλαβα καλά, ρε φίλε, το όνομα. Τάσο, εσύ κάνατε. Δημήτρη, Τάσο, κάνατε role playing με τη γυναίκα σου. Εσύ έκανε εμένα και η γυναίκα σου κάνει τον Δημήτρη.
0: Τι να σου πω, ρε Πάρη, τη μία μέρα μου τη δω να πέσω πάνω να μην την πω, να πάρει Λαμπρόπουλο.
3: Εγώ δεν κατάλαβα, ρε παιδιά.
1: Παιδιά, να πω κάτι. Νάσο, με τιμάει και με την κοπέλα σου, αν κάνετε role playing και εσύ με τιμά που έκανε εμένα και η κοπέλα που κάνει τον Δημήτρη. Δεν μας είχε
3: ξαναδεί. Κάνουμε εσά role playing τώρα.
1: Καταξίωση είναι αυτό.
4: Πάλι εγώ την έτρωγα. Και εκεί, πάλι εγώ. Πάλι εγώ να τη φάω.
1: Εγώ στο καπί έμπαινα πάντως.
0: Ναι. Αφού τελείωσε όλο το πανηγύρι, παιδιά, ναι. Μου έφτιαξε κάτι αμπελόφυλλα, κάτι τέτοια. Ναι. Μου λέει τώρα Μαρία.
1: Εσύ τίποτα, δεν μου φτιάξει. Τέλος πάντων, μάλιστα, μάλιστα, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και νιώθω και τιμή μας και νιώθω και κάπως τώρα. Υποχρεωμένος τώρα. Υποχρεωμένος. Τα φιλιά μου, τα φιλιά μου. Η κοπέλα σου είναι και κοντά κάπου να μας μιλήσει.
0: Όχι, με έχει χωρίσει.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, φίλε.
3: Μπράβο.
1: Αυτά είναι. Πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις πόσο χρόνο είσαι, φίλε.
0: 30.
1: Τα φιλιά στη μαμά, την κυρία Χριστίνα. Τι ακούει η γυναίκα τώρα. Θέλω να μου πεις, εύκολη ερώτηση. Τρία πράγματα που έχουν κεφάλι, αλλά δεν είναι ζωντανά.
0: Τι μου λέει, Ζεφάνη.
1: Ρε παιδί μου, καρφίτσα, ξέρεις.
3: Ηλίας.
1: Μέτσο τώρα, εγώ να ξέρεις.
2: Έλα.
1: Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω να πω συγγνώμη τώρα. Ποιον έχουμε στη γραμμή?
3: Τον Ηλία, θα παίρνει.
1: Ηλία, καλησπέρα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Να πω κάτι, ρε παιδιά. Θέλω να πω τώρα πόσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά. Έχουν κάνει πολλοί άνθρωποι διάφορα πράγματα για να με τιμήσουν. Λέει, κάποιος με έχει ζωγραφίσει και μου το έχει στείλει.
2: Ναι.
1: Κάποιος μου έχει φτιάξει μπλουζάκι, μου έχει φτιάξει καπέλο, μου έχει κάνει. Αλλά άνθρωπος ο οποίος να με έχει χρησιμοποιήσει. Μαζί και με τον Μίτσο, σαν role playing, είναι πολύ τιμητικό, Μίτσο. Άρα, εσύ γελάς τώρα, γιατί έτυχε να είσαι από εκεί.
2: Είναι, ναι. Δεν μπορώ να το νιώσω έτσι ακριβώς, αλλά ναι.
1: Έτυχε να είσαι από την άλλη μεριά.
2: Έτυχε, ναι.
1: Αλλά είναι πολύ τιμητικό, Μίτσο. Μην το παίρνεις στραβά. Δηλαδή, κάτσε, ρε φίλε. Μισό λεπτό.
2: Αυτή τη στιγμή να σκέφτονται. Είναι.
1: Κάνει role playing ο άλλος, ξέρω εγώ, την Τζέσικα Πάρκερ με το. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ. Ευχαριστούμε, παιδιά. Έλα, φίλε.
3: Είδες ότι φτιάχνονται έτσι οι άνθρωποι.
1: Το όνομά σου, φίλε.
5: Ηλία.
1: Ηλία, να κάνω μια ερώτηση. Άρα, εσύ τώρα με την κοπέλα σου, υπάρχει περίπτωση να έχει σκεφτεί ποτέ να κάνετε role playing εσύ, εμένα και η κοπέλα σου, Δημήτρη?
5: Κοίτα, εγώ είμαι 28 και τα έχουμε 8,5 χρόνια. Αυτά είναι για νέους, θα έλεγα. Τύπου 19, 20, 21 ταβάνι. Μετά, ειδικά μετά από 5-6 χρόνια σχέση, ξέρω εγώ, μήπως είναι και σαν άνθρωποι μου, λίγο.
1: Θα σου πω. Μετά από 8 χρόνια σχέση, το σεξ με τη σύντροφό σου είναι ούτως ή άλλως ρολπλέινγκ. Δεν είναι αυτό.
5: Ναι, πες το, πες το.
1: Μα για δοκιμάστε να αναδεμάνετε τη σχέση σας.
5: Να μπω εγώ μέσα ντυμένος στο νομικό, θα βάλει τα γέλια
1: και όχι, ρε, μπες μια μέρα μέσα με κοιλιά και καράφλα. Και αυτή, πες τη, πώς λένε η κοπέλα σου? Τη γυναίκα σου?
5: Μαρία.
1: Πες τη Μαρία να βάλει περουκίνη.
5: Οκ, έχω την καράφλα, την έχω, την κοιλιά θα την φτιάξουμε για
1: αυτό. Ωραία, ωραία, αυτό είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε αγόρι μου να παίξουμε. Με τι ασχολείσαι?
5: Οδηγός.
1: Πες μου, έλα, εύκολη ερώτηση τώρα, παιδιά, και είναι όλες εύκολες ερωτήσεις. Θέλω να μου πεις τρεις χαρακτήρες από την οικογένεια Adams.
5: Το Χέρι, The Hunt,
1: σωστό.
5: Τη Wednesday και τον πατέρα, αυτό τον τρελό, όπως λέγεται.
1: Πώς λέγω το όνομα, η Μορτίτσια είναι. Η Μορτίτσια είναι.
2: Έχω Γιώργο. Δεν τη θυμάμαι, τι σου κάνω.
1: Τι ράτσα είσαι, φίλε.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Γερμανικό ποινικό είσαι?
6: Είμαι West Highlander Ye, Φάνη.
1: West Highlander Ye είναι. Θα παίξετε μαζί?
6: Θα παίξουμε μαζί. Τι να κάνω, ρε Φάνη, πρέπει να το βγάλω βόλτα.
1: Τι να κάνω, ναι, αναγκαστικά. Τι κάνετε το πεινάει το σκυλί, γιατί κάνει εσύ?
6: Όχι, όχι, αγριεύει.
1: Στη βόλτα τώρα που θα βγει έξω και τρελαθεί. Τι αγριεύει, μα 1,5 πόντου σκυλί να πούμε. Αυτά θα μου πει είναι άγρια. Λοιπόν, έλα, φίλε, με ντόπρο
6: μαλλιά. Γιώργος, 31, παντρεμένος με ένα παιδί 5 χρονών, Σαλαμίνα.
1: Σαλαμίκονο,
6: ναι. Σαλαμίκονο.
2: Από τη Μαρία, τα μέρη τη Μαρία είσαι.
1: Από τη Σαλαμίνα.
3: Από την Ελευσίνα, αλλά είναι απέναντι.
1: Ναι. Πάμε, φίλε Σαλαμίκονο. Είσαι έτοιμο?
6: Έτοιμο.
1: Φίλε μου, θέλω να μου πει, παιδιά, πάλι εύκολη ώρα θα βάλω. Τρία τραγούδια από την αγαπημένη υπέροχη και την καρμπή. 7 δευτερόλεπτα θα σου αφήσω. 8. 10 θα σου αφήσω δευτερόλεπτα.
6: Βγάλω
1: το σκυλί έξω να τελειώνω.
3: Νίκος.
1: Νίκο.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νίκολα μου, τι κάνεις?
7: Καλά, καλά, εσύ.
1: Ηλικία, επάγγελμα.

0: 46.
1: Ναι.
0: Μηχανικός.
1: Α, μηχανικός σε τι?
0: Μηχανουργείο.
1: Μηχανουργείο, μάλιστα. Ναι, πες το, μην τρέψε.
0: Για το roleplay που λέγατε πριν.
1: Να, για πέμε, για roleplay είμαστε, για λέγε.
0: Λοιπόν, το καλύτερο roleplay είναι. Εγώ είμαι 20 χρόνια παντρεμένος.
1: Πόσα είσαι εδώ χρόνια?
2: 20.
1: Πόσο χρόνο είσαι, αδερφέ?
0: 46, είμαι με τρία παιδιά.
1: Ναι.
0: Μεγάλα.
1: Τρία παιδιά μεγάλα, μπράβο ρε σκύλε. Δούλεψε καλά το.
0: Άκου. Το καλύτερο roleplay.
1: Είσαι
0: 20 χρόνια παντρεμένος.
1: Ναι.
0: Τα 8 χρόνια χωρίζει.
1: Το ακούω.
0: Φτιάχνει δεύτερο σπίτι, πάντα παιδιά, η γυναίκα και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Και στα 10 χρόνια ξαναμαζεύεσαι στο ίδιο σπίτι.
1: Πού πάρε, μα
0: και μα βγαίνει ένα σπίτι για ενίκιο. Αυτό είναι το roleplay.
3: Το έχει κάνει.
1: Τι λέει, ρε φιλέ.
3: Το έχει κάνει.
0: Είμαι 20 χρόνια παντρεμένος.
1: Ξαναπαντρεύτηκε στην ίδια γυναίκα?
0: Δεν την παντρεύτηκα.
1: Α, τα ξαναβρήκα τα πλά.
0: Με διαζύγιο.
3: Παιδί μου, χωρίζατε δηλαδή 8 χρόνια.
1: 8 χρόνια
0: χωρίσαμε. Χωρίσαμε 3 χρόνια, ξαναμαζευτήκαμε. Μα έμεινε άλλο ένα σπίτι για ενίκιο για τα παιδιά.
1: Uh-huh.
0: Και είμαστε μια χαρά. Και ευτυχισμένα από ποτέ.
2: Έξυπνο.
1: Φίλε, αυτό τώρα έπαιξε μπαλίτσα. Τώρα δεν ξέρω αν το είχατε συνοηθεί.
0: Κάνει τον κύκλο σου. Κάνει τον κύκλο σου.
1: Κάνει τη ζωή σα.
0: Όλα τα ίδια είναι.
1: Ναι.
3: Α, κάτσε, δεν μ' αρέσει τώρα έτσι όπως το θέτεις. Δηλαδή πήγες, έκανες τη γύρα σου και γύρισες και δεν βρήκες τίποτα καλύτερο.
1: Και η γυναίκα του.
0: Και που ξέρω εγώ ότι αν έκανε, δεν έκανε.
1: Ναι, και η γυναίκα.
3: Όχι, λέω για σένα, λέω το. Δεν είναι ωραίο αυτό τώρα.
1: Ναι, αλλά ήταν έτοιμο.
3: Το έχει πει στη γυναίκα.
1: Ήταν έτοιμο να δεχτεί όμως και από τη γυναίκα του. Δηλαδή και η γυναίκα του θα
0: πει. Εννοείται.
2: Σίγουρα τρία χρόνια.
3: Δεν είναι παιδί.
1: Καλά, ότι δεν σκέφτηκε ότι μήπως δεν βρήκε τίποτα καλύτερο από σένα. Πάρτα να μην στα κάνω. Χριστέ μου, μα τι άκουγα. Βέβαια είναι σωστό αυτό που έκανα. Λοιπόν, έχουμε άλλον.
3: Σου άρεσε.
2: Έχω Γιάννη.
1: Γιάννη. Ναι, ναι. Έλα.
4: Καλημέρα.
1: Γιάννη, άρα μου καλημέρα, τι κάνεις?
4: Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Τι κάνετε?
1: Τι να κάνω εδώ πέρα. Να σου πω, ηλικία, επάγγελμα.
4: Λοιπόν, 25 χρονών.
1: Ναι, ναι.
4: Ελεύθερος επαγγελματίας.
1: Είναι γενικά αυτή η ηλικία, είναι για να σε ελεύθερος επαγγελματίας.
2: Τι κάνεις δηλαδή?
1: Για πες μας ακριβώς.
4: Ρολ μόντελ, τα πάντα όλα και σε πολύ καλές τιμές, παιδιά.
3: Τι είναι το ρολ μόντελ?
2: Τι είναι ρολ μόντελ, εσύ?
1: Αυτός, εγώ και έξα, αν και είναι μικρός στην ηλικία, εγώ τέτοιους ακροατές εννοείται τους αγαπάω. Εξήγησέ μας, αν θέλεις και έχεις όρεξη, εξήγησέ μας τι είναι το επάγγελμα του ρολ μόντελ.
4: Το επάγγελμα λοιπόν του ρολ μόντελ είναι. Να σου εξηγήσω ακριβώς, είμαστε τώρα και στον αέρα.
1: Εντάξει, παιδί μου,
3: με απλά λόγια.
1: Να απελευθερωθείς, είμαστε ραδιόφωνο, δεν ξέρει κανένας ποιος είσαι. Δηλαδή, μπορεί να πεις ελεύθερα ότι αρκεί να είναι αλήθεια, ναι.
4: Λοιπόν, με απλά και λιτά λόγια, το role model είναι τα κάνεις όλα και συμφέρεις.
3: Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Μην γίνεσαι τόσο συγκεκριμένος.
4: Γιατί είναι. Τα κάνεις όλα και συμφέρεις, Φανή.
2: Το e-boy.
1: Όχι, ρε.
4: Το e-boy.
1: Έλα, φίλε.
2: Κάτσε να μάθουμε.
1: Μα δουλεύει, σαν χλαμάρα. Έλα, πάμε.
3: Σάβα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα, ζώδιο.
5: 35 χρονών.
1: Ναι.
5: Ιατρικός μηχανικός.
1: Είσαι εσύ βιομηχανικός μηχανικός. Πού είσαι, το Μάλμπορο βρώμησε μέχρι εδώ πέρα.
5: Το Μάλμπορο, δεν καπνίζω τίποτα.
1: Τι δεν καπνίζει, μα και εσύ μιλάς χειρότερα από το.
5: Φίλε, τώρα πάω για δουλειά, τι δεν θα κάνω.
1: Τι είναι δουλειά, τι είσαι βιομετρικός.
5: Ζώδιο ζυγός, βιοιατρικός μηχανικός, ιατρικά μηχανήματα, τεχνικός.
1: Άδερφε, εσύ μιλάς πιο αργό και από το Μπιθικότσι. Τι βιοματρικός ιατρικός.
5: Βιοιατρικός, βρε, βιοιατρικός.
1: Ρουφάς.
5: Ιατρικά μηχανήματα.
1: Εσύ.
5: Ακτινολογικό.
1: Τι, δεν σ' άφηνα μέσα σε ιατρείο σένα ούτε απ' έξω να περάσεις. Τι, καλά.
5: Και θα σα φτιάξω τσάμπα.
1: Καλά, το μόνο σίγουρο από ό,τι ακούω, όπως ακούω. Λοιπόν, πάμε 35 έτσι, παντρεμένος.
5: Ναι. Περίπου.
1: Καλά, εντάξει. Και μετά, τα βάλαμε με τους άλλους.
3: Ναι, το ζωγάρι.
5: Εγώ δεν κάνω ρολπλέι και σένα, φίλε.
1: Ποιο ρολπλέι είναι? Κάτι τέτοιο πάνε και βάζουν τα μηχανήματα, θα πλάσμα αφαίρεση και αυτά. Κάτι τέτοιο κομπογιονίτης. Έλα, αγόρι μου, να σου πω. Είμαι έτοιμο κοντά στο άλλο ένα χαχά και σου έχω δώσει δώρο. Λοιπόν,
5: είσαι θεός.
1: Δώρο. Δώρο, δεν θα παίξει αυτό. Δώρο.
2: Όχι, δικός.
5: Σ' αγαπάω, Φάντη.
3: Πώς το λένε?
1: Είσαι εδώ ακόμα?
2: Ξαναγέλα, ρε.
5: Έλα, εδώ είμαι, ναι. Έλα. Θα βάλω τα κλαμάτα, μάνα.
3: Πώς σε λένε?
1: Ναι, έκλεισε.
3: Πώς το λένε, ρε.
1: Πώς το λένε, εντάξει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αρκετά με την τρέλα. Κουνάβια.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν στην Αθήνα για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering της σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση. Δύο stages από το Sunset μέχρι αργά στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε. Be there. In the nighttime.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music
9: 89.2. Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
10: Ναυμαχίες. Λοιπόν, Μαριό, ποιο το έχω πάρει.
11: Αλεξία.
10: Αλεξία.
12: Καλημέρα.
10: Έλα, Αλεξία, παιδί μου. Αλεξία μου, ένα, δύο ή τρία.
12: Το 2.
10: Το 2 ή φιλενάδα η Αλεξία. Αλεξία, θα παίξεις με τον Δημήτρη. Μια χαρά.
13: Καλή αρχή.
10: Αλεξία, περίμενε στο ακουστικό σου να δούμε τον αντίπαλό σου.
13: Αντώνης.
10: Αντώνη, καλημέρα.
14: Καλημέρα, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Αντουάν. Πάει για σου, αφού κατευθείαν. Αντώνη, ένα ή τρία.
14: Το ένα, το ένα.
10: Το ένα, ο φίλος ο Αντώνης. Θα παίξουμε μαζί, σουάπ. Σουάπ, σουάπ, σουάπ, σουάπ. Άρα η Αλεξία θα παίξει μαζί μου και εσύ, Δημήτρη, θα παίξει με τον Αντώνη.
13: Κάνα πρόβλημα.
10: Λοιπόν, είσαι εντάξει.
13: Μια χαρά είμαι.
10: Δεν θα πάρει κάποια βοήθεια άλλη.
13: Είμαι εντάξει.
10: Είσαι εντάξει.
13: Είμαι εντάξει.
10: Όταν θα κερδίσει με τον Αντώνη.
13: Είμαι μια
14: καμία βοήθεια, Δημήτρη, καμία βοήθεια δεν χρειάζεται.
13: Αντώνη. Ακούγεσαι λίγο επικίνδυνο.
10: Λοιπόν, Αλεξία και Αντώνη, ταμπού παίζουμε, το ξέρετε το παιχνίδι. Να πω του κανόνε ή το ξέρετε.
12: Το ξέρει.
10: Ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Αλεξία, συγγνώμη που στη χάλασα, αλλά ο Αντώνης ακούγεται, δεν ξέρω το παιδί.
13: Ακούγεται δυνατό, ακούγεται.
10: Ακούγεται υπερβαλλικά μεγάλο βλήμα. Συγγνώμη, Αντώνη. Συγγνώμη, Αντώνη.
14: Ελεύθερο.
10: Απ' τη φωνή, μπορεί να είσαι ρε φίλε Αϊνστάιν, αλλά απ' τη φωνή η Αλεξία μου ακούγεται πιο έξυπνη. Συγγνώμη.
14: Μια χαρά.
10: Μπορεί από κοντά. Μην μου το παίζει εμένα η ιστορία μου, Μαρτία μου. Αλεξία.
12: Παρακαλώ.
10: Να σου πω, έχει το μυαλό μέσα. Πόσο χρόνο είσαι.
12: Είμαι
10: 41.
11: Αντώνη,
10: εσύ πόσο είσαι?
14: 28.
13: Μια χαρά.
10: Εντάξει, έλα τώρα, άμα δεν κερδίσουμε τα μόμολα, Αλεξία, θα είμαστε καλύτερα.
12: Ναι, τώρα για πάμε να δούμε τι θα κάνουμε.
10: Λοιπόν, ποιο είναι, εγώ με την Αλεξία, με ποιο παίζουμε?
13: Μπλε. Πάμε πουρά.
10: Αλεξία, είσαι έτοιμη?
12: Έτοιμη.
10: 3, 2, 1, πάμε. Αλεξία μου, τραγούδι του Νότι Σφαγιανάκη. Όχι γλαβιόλα, ένα άλλο τέτοιο. Όχι, όχι άλλο που είναι, ρε παιδί μου, θυμίζει και ΚΚΕ το χρώμα του. Ή.
12: Του Λίπα.
10: Ή άλλη. Ή που έχει και. Που τρώμε και του τέτοιου τη. Ή που βγαίνει
12: το
10: και
12: παρούνα.
10: Να. Μπράβο, μπράβο. Χθες πήγα για ένα τέτοιο και να μου κόψει στα άκρα. Εσείς οι γυναίκες το κάνετε το.
12: Μανικιούρ.
10: Ναι, λοιπόν, πάσο, πες πάσο.
12: Πάσο.
10: Ωραία, δύο, μια χαρά, μια χαρά.
13: Μια χαρά. Μια χαρά. Και αν δεν χάνατε χρόνο με την Παπαρούνα.
10: Με Παπαρούνα, ναι, εντάξει, μια χαρά, δύο. Μια χαρά, μην μιλάς καθόλου, φιλενάδα.
13: Αντώνη.
14: Αμέ.
13: Λοιπόν, γρήγορες απαντήσεις θέλω από σένα. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του.
10: Αντώνη, μόνο ο Θεός μπορεί να βάλει το χέρι του για να κερδίσετε.
14: Δύο.
10: Αντώνη, πόσο χρόνο είσαι, φίλε?
14: 28.
10: Με τι ασχολείσαι, μην κοντράρεις.
14: Οδηγός.
10: Μάλιστα, πάμε. 3, 2, 1, πάμε.
13: Λοιπόν, όχι το 5 ή το 4 που έχει το Assassin's Creed, το άλλο. Η πράσινη ή τέτοια. Όχι το. Όχι τη Sony, το άλλο.
14: Πάσο.
13: Δεν το έχουμε, όχι, άκουσε με. Όχι τη Sony, το άλλο, ρε παιδί μου. Όχι το Nintendo.
14: Ubisoft. Όχι το PlayStation, Xbox.
13: Ωραία, ναι. Πες πάσο.
14: Πάσο.
13: Ο James Bond ήταν. Τι ήταν ο James Bond? Παιδί μου, τι είναι ο James Bond, ο Πουαρό. Ναι, να
10: τι ήταν ο James Bond, τι ήταν ο James Bond.
13: Ρε Αντώνη, μυστικό.
14: Τι ήταν ο James
13: Bond. Μυστικός πράγματος, αργήσαμε, έκανες πολύ ώρα.
14: Είχε δίκιο ο Πάνης τελικά.
13: Είχε δίκιο, Αντώνη, είχε δίκιο.
10: Λοιπόν, συγχαρητήρια, φιλενάδα.
13: Δεν είχε τα έντερα, τον έκανε swap.
10: Συγχαρητήρια, φιλενάδα μου Αλεξία. 100 ευρώ δωρεπιταγή, όχι δωρεπιταγή, 100 ευρώ θα μπουν στο λογαριασμό σου και 100 σαντιμέτρ θα μπουν στον Δημήτρη στον Αργάτο.
13: Άρε, πού τα βρήκες τα 100.
10: Φίλες και φίλοι, έρχεται η ψεύτικη
13: ξανθιά. Έρχεται Hyperlock.
10: Η ψεύτικη ξανθιά, α, όχι.
13: Έχουμε Hyperlock.
10: Hyperlock και σήμερα.
13: Ναι, α, και αυτή την εβδομάδα.
10: Περίμενε, εσύ βαμμένη ξανθιά, περίμενε. Λοιπόν, έχουμε να δώσουμε άλλα 100 ευρώ δωρεπιταγή από τη Hyperlock. Δεν κουνιέται κανένας. Μίτσο τηλέφωνο.
13: Λοιπόν.
10: Πάμε. Η Ράνια τη σημειώνει, μάνα. Ότι τι για μάθημα πας. Ναι, άκου, ήρθε το φυτώμα, απίστευτο.
13: Έχουμε τον Νίκο.
10: Ο φίτου κλάσ, σημειώνει και στο ραδιόφωνο, ναι. Ποιον έχουμε?
13: Νίκο.
10: Νίκο! Ναι. Αν δεν το σηκώσει ο Νίκος, πάμε σε άλλον. Νίκο. Νίκο. Άμα δεν το σηκώσει ο Νίκος, έχασε τα 100 ευρώ δωρεπιταγή από τη Hyperlock. Νίκο. Παιδιά, όποιος δεν ακολουθεί τα κουνάβια καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής, παίρνει
13: λόγο.
10: Τα χάσε ο Νίκος τα 100 ευρώ από τη Hyperlock. Γιατί θα μου πεις, μπορεί να πήγε μια τουάλετα, μπορεί να πήγε κάτι. Έτσι είναι η ζωή, είναι σκληρή. Πάμε. Επόμενος επιλαχών χούσα χήτος. Πάμε.
13: Λοιπόν, παίρνω Μέρι.
10: Μέρι. Για να δούμε τη Μέρι. Έλα, Μερούλα, αν δεν το σηκώσει και η Μέρι, πάμε στον επόμενο.
13: Για πάρε.
10: Μέρι. Για να δούμε. Τη Μέρι. Έχουν τώρα τι, παίρνουν. Μέρι. Το σήκωσε. Μέρι, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα.
10: Μικρή μου κάμπια, πόσο χρόνο είσαι?
15: 34.
10: 100 ευρώ δωρεπιταγή από τα Hyperlock για πάρτι σου.
15: Σε ευχαριστώ πολύ.
10: Φιλάκια πολλά, μικρή μου κάμπια. See you.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο match?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύγκρατη κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
11: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
13: Previously, στα κουνάβια.
14: Όταν βάφτισα το μικρό, οι μπομπονιέρες δεν ήταν μπομπονιέρες, ήταν ενεργειακή κρίσταλη.
15: Αλήθεια λες, Μαρία.
16: Αυτό είναι μαγιολίκια.
14: Τι μαγιολίκια καλά, και τους όλοι διαλέγανε από μόνοι τους, γιατί κάθε μπομπονιέρα και καλά έχει διαφορετικό ενεργειακό κρίσταλο ανάλογα με αυτό που χρειάζεσαι.
15: Είχα πέτρα, είχα το μάτι της τίγρης.
14: Αλήθεια,
15: από μικρό το είχα το μάτι της
14: Δημήτρη μου,
16: βράδυ.
15: Καλά,
16: εντάξει.
17: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.
18: Hello. Καλό μεσημέρι σε όλους. Hello music people. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πάνε τα κέφια? Άλλο ένα Σαββατοκύριακο που θα είμαστε παρεούλα, ένα Σαββατοκύριακο μαζί, Ευαγγελία Τσιουλίδα στο μικρόφωνο. Και σήμερα σας έχω ετοιμάσει μουσικάρες, τα έχω επιλέξει ένα προς ένα. Και αύριο Κυριακή έχουμε μπει σε κανονικά φθινοπορεινό mood. Να σας πω κι εγώ καλό μήνα με τη σειρά μου, γιατί δεν τα είπαμε μέσα στην εβδομάδα εννοείται. Αλλά σας εύχομαι ο μήνας αυτός ολόψυχα να έχει μόνο ωραία πράγματα, να κρύβει

Και επιστρέφουμε στη συχνότητα για να σας πάω σε μια μικρή κόντρα στην ηλεκτρονική σκηνή. Μικρή. Είναι, βασικά δεν είναι αμφίδρομη κόντρα από ό,τι φαντάζομαι. Για την ώρα φαίνεται ότι είναι μονοπλευρή και να σας πω την αλήθεια, εμένα λίγο με στεναχώρησε. Τι ξέρω, ρε παιδάκι μου, δεν μου έκανε πολύ καλή εντύπωση. Πρόκειται λοιπόν για τον θρυλικό Sven Vat που τα έβαλε με τον Άρτζι, τον δικό μας τον Άρτζι. Και όχι, δεν θα μπω στη διαδικασία να υποστηρίξω κάποια πλευρά. Απλά θα σας πω τι έγινε. Σε ένα βίντεο που ο αγαπημένος μας Άρτζι έπαιζε, τέλος πάντων, μουσική του, έχετε δει ότι έχει κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις που κάνει με τα μαλλιά, με τα ακουστικά, με το καλώδιο από τα ακουστικά. Εκεί λοιπόν, πάνω σε ένα τέτοιο βίντεο, όπου ο Άρτζι έκανε τα δικά του, ο Sven έκανε ένα comment: The worst and biggest clown wannabe DJ. Δηλαδή ότι. Δημόσιο τώρα, έτσι. Ο χειρότερος και μεγαλύτερος clown wannabe DJ. Το οποίο, να σου πω την αλήθεια, εγώ όταν το είδα, νόμιζα ότι είναι πλάκα, νόμιζα ότι είναι λάθος, δεν το περιμένεις. Τι λες τώρα. Είναι ένας θρύλος ο Sven τώρα, τι να λέμε. Δεν περίμενε ότι θα μπει στη διαδικασία να τοποθετηθεί δημόσια και να γράψει κάτι τόσο προσβλητικό για έναν άλλον DJ. Και μάλιστα για έναν DJ όπου στο παρελθόν έχει κυκλοφορήσει κάτω από τη φτερούγα του μουσική. Δηλαδή, γνωρίζονται, φαντάζομαι. Έβαλε και ένα emoji εκείνο του εμετού. Λίγες μέρες νωρίτερα είχε ξαναγράψει σε άλλο post, θέλω να σας πω, τη λέξη clowns, clowns δηλαδή, κάτω από post με άνοιγμα και άλλα πολύ μεγάλα ονόματα της melodic techno σκηνής. Το σχόλιο για τον Άρτζι, να σας πω, διαγράφηκε, χωρίς όμως κάποια δημόσια εξήγηση ή συγγνώμη, ούτε έχει εμφανιστεί ο θρυλικός DJ να το πάρει πίσω ή οτιδήποτε. Και ο Άρτζι επίσης μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει, κατά με το καλύτερο που έχει να κάνει και δεν χρειάζεται να απαντήσει. Απλά εμένα προσωπικά λίγο με στενοχώρησε, γιατί είσαι ένας θρύλος, ρε φίλε. Ξέρω εγώ, γιατί να μπει στη διαδικασία τώρα δημόσια να προσβάλλεις έναν άλλον DJ, έναν άλλο συναδέλφο, και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο. Εγώ φανταστείτε, στην αρχή νόμιζα ότι κάποιος του είχε χακάρει τον λογαριασμό. Αλλά ναι, τι να πω.

0: Music 892.
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
2: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Ποιος στίχος τραγουδιού σας θυμίζει το μεγαλύτερο έρωτα της ζωής σας? Για πες.
9: Είναι της Αρλέτα, το τραγούδι της Ερήμου. Η εισαγωγή. Ακόμα κι αρφή κλάμα.
8: Αυτό εμένα μου θυμίζει νεκρό, ρε. Θάνατο, πέθανε.
9: Όχι, έφυγε. Πήγε στην Αμερική όμως.
8: Έμενε εδώ.
9: Ναι, έμενε εδώ. Ναι,
8: αυτό είναι στενάχωρο. Καλύτερα να πέθανε.
10: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

Music 892, επιστρέφω. Ευαγγελία Τσιουρλίδα στο μικρόφωνο. Ακούμε μουσικές όμορφες. Θέλω να σας ευχαριστήσω και για όλα τα μηνύματα που μου στέλνετε και μέσα στην εβδομάδα. Έτσι που τα λέμε. Με ρωτάτε κιόλας πότε περιμένουμε επόμενο επεισόδιο με επόμενο DJ. Αυτά τα ωραία που κάνουμε, τις συνεντεύξεις και γνωρίζουμε Έλληνες DJ και παραγωγούς. Σε πολύ λίγο έρχεται. Μοντάρονται τα επόμενα. Να σας πω ότι είμαστε βέβαια και στην τελική ευθεία. Τη Ήμπιζα, παιδιά, τελειώνει η σεζόν στην Ήμπιζα. Δεν έχει τελειώσει ακόμα, ολοκληρώνεται σιγά σιγά. Νομίζω εκεί γύρω στις 12 Οκτωβρίου, νομίζω κάπου εκεί. Με μεγάλο closing τώρα. Στις 9 Οκτωβρίου με Black Coffee. Θα περάσουμε Martinez Brothers επίσης. Σε εκείνη το closing εκεί, στην κορύφωση, αν θέλεις, της Ήμπιζας. Adam Ten, Mitagami, εντάξει, όλα τα λεφτά. Μας θα ακούσουμε επίσης, παιδιά, έρχεται back to back με Ράμπα και Sven Vat που μιλήσαμε πριν από λίγο, που έκανε αυτό το σχόλιο για τον RG και Άνιμα και τα λοιπά και τα λοιπά. Υπάρχει εννοείται closing και με Mau P που θα είναι καταπληκτικό. Πόσο θα ήθελα να είμαι εκεί. Και μετά την Ήμπιζα, παιδιά, τι περιμένουμε τώρα? Σιγά σιγά πλώρη για το AD Festival στο Άμστερνταμ. Θέλω να σας πω ότι εγώ θα βρεθώ στο Άμστερνταμ, φέτος θα πάω. Γιατί έχω χρόνο, δεν έχω τις καθημερινές ζωντανές εκπομπές μες την εβδομάδα. Οπότε θα πάω 22 με 27 Οκτώβρη. Θα ακούσω μουσικές, θα φέρω μουσικές, θα σας πω και πάρα πολλά νέα. Έτσι δεν το συζητάω. Και φύγαμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Και επιστρέφω να σας πάω σε Fred Again. Σε Fred Again θα σας πω που μίλησε για το AI.

Και επιστρέφω λοιπόν να σας πάω στον αγαπημένο Fred Again και την τοποθέτησή του για το AI που είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κάπου στα 25-26 Σεπτέμβρη έκανε μια ανάρτηση και εννοείται ότι προσελκύσε όλο το ενδιαφέρον. Έκανε πολύ ωραία τοποθέτηση για το AI που εγώ να σας πω αλήθεια ταυτίζομαι. Δεν δήλωσε ότι είναι κατά, αλλά με το δικό του πολύ ωραίο τρόπο όπως κάνει πάντα. Ο Fred Again μίλησε πολύ συναισθηματικά για την τεχνητή νοημοσύνη στη μουσική. Είπε πως δεν έχει νιώσει καμία απολύτως ανάγκη να χρησιμοποιήσει AI για να δημιουργήσει. Γιατί ρε παιδί μου, όπως πολύ σωστά λέει και γράφει, the process is the magic. Το θέμα είναι γιατί κάνεις μουσική, γιατί κάνουμε μουσική. Για τη διαδικασία ρε παιδιά. Είναι συναισθηματικό το κομμάτι. Για εκείνον η μαγεία δεν είναι μόνο το τελικό τραγούδι, αλλά είναι όπως λέει όλες αυτές οι ώρες μέσα στο στούντιο. Οι δοκιμές, τα λάθη, το ξανά και ξανά, το να μην σου βγαίνει μια ιδέα, το να απογοητεύεσαι, το να εκνευρίζεσαι, το να φεύγεις χωρίς να έχεις κάνει τίποτα. Σκεφτείτε, μπορεί να έχεις πάει μια μέρα ολόκληρη στο στούντιο και να φύγεις με τίποτα. Και μέχρι να γίνει, να γεννηθεί μια ιδέα, να υλοποιηθεί, να γίνει κομμάτι. Και η ωραιότερη φράση που είπε για μένα, Fred Again, είναι «The opposite of AI music isn't human music, it's making music». Είπε το πιο σωστό από όλα. Και ούτε εγώ θεωρώ ότι απειλούμαστε προσωπικά από το AI, γιατί το AI δεν μπορεί να αντικαταστήσει για μένα ένα μοναδικό πράγμα. Αυτό που λέμε ψυχή. Την ψυχή και το συναίσθημα. Γιατί ό,τι και να γίνει, ψυχή και συναίσθημα έχει μόνο ο άνθρωπος. Και όπως είπε ο ίδιος, το αντίθετο της AI μουσικής δεν είναι η ανθρώπινη μουσική, για να σας το μεταφράσω, είναι η ίδια η πράξη της δημιουργίας. Νομίζω ότι ό,τι και να γίνει, όσα AI κομμάτια και να βγούνε, ό,τι και να γίνει με το AI, δεν μπορεί να μας κερδίσει σε ένα πράγμα. Στο ότι εμείς έχουμε συναισθήματα και μπορούμε να τα βάλουμε στη μουσική.

0: Music 892. In the night time.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: She calls it other mommy. She look like you.
3: What?
4: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
3: It was me. What? Was it me?
4: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
5: You have to be scared, mommy. She's nice.
6: I go into your heart.
4: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
6: We'll have so much fun together.
4: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
7: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Previously, στα κουνάβια.
5: Παιδιά, οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες, απλά δεν τις χρησιμοποιούμε. Το ξέρουμε αυτό, έτσι.
6: Χρησιμοποιούμε και μόνο 10% του κεφάλου μας.
5: Ακριβώς. Κάποιος αρχίζει.
7: Και λιγότερο από ό,τι
6: φαίνεται. Έχεις δει τη Λούση, τη Λούση, την έχεις δει.
5: Ποια Λούση, με το.
6: Την ταινία.
5: Την ταινία με το σκυλί, δεν είναι.
6: Όχι, με την Τζόχα.
7: Με τη σκάση.
6: Ρε Μαρία.
7: Με το σκυλί, δεν είναι. Με τη σκάρα, τη Τζόχα, καμία σχέση.
8: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Τα επόμενα δύο κομμάτια που έχω να σας πασάρω είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου. Είναι αγαπημένα και, το ένα τουλάχιστον είναι πολύ αγαπημένο και στο playlist του σταθμού. Είναι ο ταλαντούχος κύριος Mau P, που πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή σπέβδει να τον ακούσει, σπέβδει να κλείσει εισιτήρια, η εμφανίση του είναι sold out. Θα ακούσουμε την κομματάρα του, το πολύ πολύ αγαπημένο Just a Little Bit More, και θα ακούσουμε και Jimmy Jules, που είναι ο δικός μου αγαπημένος επίσης, Whisper to Me. Αυτή η κομματάρα που ήταν για πάρα πολύ καιρό unreleased και το κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα, γιατί σας αναφέρω αυτούς τους δύο? Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα, από τις πιο ενδιαφέρουσες συναντήσεις, θα λέγαμε, των τελευταίων ημερών στην Ibiza. Έπαιξαν μαζί 30 Σεπτεμβρίου. Και όλοι, εγώ να σας πω την αλήθεια, θα ήθελα πάρα πολύ να βρεθώ εκεί για να δω πώς θα συναντηθούν μουσικά. Γιατί μιλάμε τώρα για δύο πολύ διαφορετικές μουσικές ταυτότητες. Και η συνύπαρξη ήταν καταπληκτική. Αυτό που είδαμε από τα stories ήταν φοβερά. Είναι δύο διαφορετικοί μουσικοί κόσμοι. Πιο βαθύς, πιο dark, πιο μελλοντικό ήχος ο Jimmy Jules, απέναντι στην πολύ εκρηκτική tech house ενέργεια του Mau P. Και κάπως εκεί. Και κάπως εκεί ακριβώς βρίσκεται το ενδιαφέρον ενός πραγματικού, έτσι, πραγματικά καλού back to back, γιατί μιλάμε για δύο ανθρώπους που αγαπούν πάρα πολύ τη μουσική. Και μάλιστα έψαχνε ο Jimmy Jules, να σας πω την αλήθεια, έψαχνε μια φωτογραφία, κοινή φωτογραφία, για να προμοτάρει το πάρτι εκεί στα social. Και του έγραψε, του έστειλε ένα DM και του λέει: δεν έχουμε μια φωτογραφία μαζί από πέρσι, κάτι. Έψαχνε λοιπόν να μοιραστεί μια φωτογραφία και δεν έβρισκε. Οπότε φαντάζομαι ότι από φέτος θα έχει αρκετά φωτογραφικά καρέ να μοιραστεί. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Mau P και στη συνέχεια Jimmy Jules.

Τώρα θα πάω σε ένα δικό μας παιδί, φίλο του σταθμού, της συχνότητας. Τον ακούτε και εδώ κάθε Σάββατο μέσα από το δικό του DJ set. Είναι ο πολύ πετυχημένος, αγαπημένος Chris IDH, ο οποίος νομίζω ότι Πέμπτη πέταξε για Νέα Υόρκη, γιατί έχει και dates στην Αμερική, ταξιδεύει και παίζει Αμερική. Νομίζω μετά και κάπου αλλού θα έπαιζε, αν δεν κάνω λάθος. Θα μπω στο προφίλ του να το δω. Δεν ξέρω αν έχει γυρίσει ακόμα, δεν ξέρω αν μας ακούει, αλλά εμείς θα του στείλουμε ένα γλυκό φιλί. Θα ακούσουμε μία από τις τελευταίες κυκλοφορίες. Έχει τίτλο Forever. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Κομματάρα να το βάλετε στις λίστες σας και να τον ακούτε κάθε Σάββατο βράδυ εδώ στο δικό του DJ set.

0: Music 892.
1: Στο παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τελούλου. Θα σας κάνουμε να θέλεις να μας φασώσεις από το ραδιόφωνο, αν μπορείς.
5: Δεν είμαι προετοιμασμένη γι' αυτό σήμερα.
4: Ναι, σήμερα. Κλασικά. Όχι. Αυτή για τα φασώματα ποτέ δεν είναι προετοιμασμένη. Αρκεί να τη δεις μια μέρα έξω. Πώς γίνεται εδώ μέσα να μην είσαι ποτέ και μόλις βγαίνεις από το στούντιο, βρέπετε.
6: Αχ, θα μας κόψουν την εκπομπή και αυτό.
4: Ποια εκπομπή? Άμα σε δουν έξω, θα μας κόψουν την εκπομπή. Το σταθμό θα μας πάρουν.
7: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
8: Στο Music 892.
9: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

News 892, Ευαγγελία Τσιορλίδα στη συχνότητα. Σαββατάκι, όμορφο μήνα έχει 3 Οκτώβρη. Έχουμε μπει στο φθινόπωρο, έτσι. Καθαρά φθινοπωρινό καιρό. Την εβδομάδα τώρα που διανύουμε, είχαμε και βροχές και αρκετό έτσι ψηλόβροχο. Είχαμε και πολύ αέρα. Έχουμε και αυτό τον καιρό, το γνωστό τη εποχή που ξυπνάς το πρωί, ξεκινάς τη μέρα σου και δεν ξέρεις πώς να ντυθείς. Να ντυθείς καλοκαιρινά, να ντυθείς φθινοπωρινά. Όπως και να έχει, κρατήστε ένα φούτερ ή ένα τζάκετ. Κρατήστε και μια ομπρέλα στο αμάξι ή στην τσάντα, μια μικρή να υπάρχει, γιατί δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τις διαθέσεις του καιρού. Θα σας πάω όμως τη δική μου τη διάθεση, που σίγουρα τα κομμάτια που έχουν πολύ σεξι στοιχείο, έτσι, έχουν λίγο dark στοιχείο, λίγο ωραία vocals, λίγο... Εγώ λίγο τρελαίνομαι με αυτά τα κομμάτια, και ειδικά όταν είναι, έχουν πολύ κλαμπ αισθητική. Hot Lap αγαπημένοι, απίστευτοι καλλιτέχνες, καταπληκτική παραγωγή, έχουν βρει τον ήχο τους και πραγματικά είναι αυτό που λέμε, είναι η στιγμή τους. Το βρήκανε και το έχουνε λιώσει, να το πω έτσι. Καταρχάς, άμα ακούσεις κομμάτι Hot Lap, καταλαβαίνεις αμέσως ότι είναι ο ήχος τους. Συνεργάζονται με τον δικό μας, τον Liva K, στο Dance Baby, μία από τις πιο ωραίες συνεργασίες του φετινού καλοκαιριού. Για πολύ καιρό unreleased, για πολύ καιρό πολύ λίγοι DJs το είχαν στα χεράκια τους και το έπαιζαν στα set τους. Hot Lap είναι ένα όνομα που αξίζει πραγματικά να κρατήσετε. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα έτσι στη house και την πιο σύγχρονη club αισθητική. Συναντούν το δικό μας Liva K, έχουν ανεβάσει και βιντεάκια με τη συνεργασία τους και με το στούντιο. Πολλά έτσι κοινά studio sessions και χημεία που βγαίνει ξεκάθαρα και αβίαστα. Groove, ανεβαστική ενέργεια, ένα vocal που σου μένει σίγουρα, το Dance Baby, για ακούστε λίγο. Και κυκλοφόρησε από την Άμπρα Κατάμπρα της Blondies. Οπότε πάμε να τα ακούσουμε, πιστεύω θα το βάλετε σίγουρα στη λίστα σας και σίγουρα θα μου το ζητάτε για να παίζει σε κάθε εκπομπή.

0: Guys μου, αυτό ήταν και για σήμερα. Σαββατάκι όμορφο και εύχομαι να έχετε ωραία πλάνα για απόψε, να έχετε κανονίσει κάτι ενδιαφέρον. Μα αυτό θα είναι μια βόλτα, θα είναι ένα φαγητό, ένα σινεμά. Γιατί όχι, ο καιρός είναι ό,τι πρέπει και για σινεμά και έχουν κυκλοφορήσει και πάρα πολύ ωραίες ταινίες. Εγώ θέλω να σας πω, πασχίζω ακόμα να δω την Οδύσσια, δεν τα έχω καταφέρει. Λέτε να τα καταφέρω αυτό το Σαββατοκύριακο να βρω καμιά προβολή σε καμιά ωραία αίθουσα, μεγάλη αίθουσα να το απολαύσω. Ό,τι και να κάνετε, να προσέχετε μέχρι αύριο στη μία που θα τα ξαναπούμε. Ευαγγελία Τσιορλίδα στέλνει γλυκό φιλί, σπιχτή αγκαλιά και τα λέμε, guys.
1: Music 892.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Previously, στα κουνάβια.
12: Ηλικία, επάγγελμα.
13: 37, στεναγός φαγητού. Παίρνω τουρίστες και τους τριγυρνάω μέσα στο ψυρί, μέσα στο μαστιράκι να δοκιμάσουν ελληνικές.
12: Μπράβο, ενδιαφέρον. Ακούγεσαι και λίγο έτσι απατεωνίσκο. Σοφία μου, τι επάγγελμα κάνει?
14: Εγώ δουλεύω σε τηλεσκογραφία. Ναι. Για να κάνεις κουτούρ πρέπει να είσαι διπλωματίας στεναγός. Όσοι δεν έχουν το δίπλωμα του στεναγού, το κάνουν παράνομα.
12: Καλά τον μυρίστηκα ότι είναι απατεώνα. Έχω στον αέρα τον απατεώνα. Έχεις κάποιο χαρτί του

0: άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Μπαίνοντας προηγουμένως στο στούντιο, πέσαμε λίγο στην βάρδια που είναι από το αργά το πρωί, δηλαδή από τις 12 η ώρα, όπου ακόμα δεν έχει σχολάσει, και έπεσα πάνω εδώ πέρα σε έναν συνάδελφο στο μεσημεριανό του και μου έκανε εντύπωση γιατί έτρωγε.
2: Για πες.
1: Είχε μακαρόνια με κιμά.
2: Ναι.
1: Είχε τη σαλάτα του.
2: Ωραίος.
1: Είχε ψωμί.
2: Ναι.
1: Πάνω στο γραφείο του όλα αυτά, έτσι. Είχε το αναψυκτικό του.
2: Μια χαρά.
1: Και είχε και σε ένα τάπερ κολοκυθά και τηγανιτά.
2: Σούπερ.
1: Που λέει τα έκανε η μάνα μου, λέει, και τα έφερα. Λέω μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Θα κοιμηθείς εδώ ή θα το πάρεις στο σπίτι, δηλαδή με τόσο φαγητό. Και μου έκανε εντύπωση ότι υπάρχει κόσμος που στα γραφεία τρώει γεύμα ολόκληρο.
2: Ταβέρνα ήταν αυτό, δεν ήταν γεύμα ολόκληρο. Αυτό ήταν, έχω βγει, έχω παραγγείλει.
1: Πολύ τον χάρηκα και δικαίωμα. Ο καθένας εννοείται ότι όταν μπορείς, πώς μπορείς να δουλέψεις μετά, είναι η απορία μου, όταν φας και κολοκυθάκι τηγανιτό. Αλλά συμβαίνει και αλλού. Γιατί εγώ όσες φορές δούλευα έτσι σε γραφείο που είχα το 8ωρό μου ολόκληρο.
2: Ναι.
1: Θα έπαιρνα κάτι γρήγορο, εύκολο.
2: Δηλαδή.
1: Δηλαδή ρε παιδί μου, αν έπαιρνα μακαρόνια με κιμά, θα έπαιρνα μακαρόνια με κιμά, τελεία.
2: Ναι.
1: Που θα τα έτρωγα από το τάπερ στο κουζινάκι στο όρφιο.
2: Μπαμ, μπαμ.
1: Δεν θα έστρωνα ένα τραπεζομάντιλο να βάλω το αναψυκτικό. Μόνο κεράκια δεν άναψε αυτός.
2: Ναι, αλλά ο άλλος να ξέρει.
1: Πώς δεν έκανε ρομαντικό τέτοιο να φέρει και την κοπέλα του εδώ πέρα, επειδή δεν προλάβαινε.
2: Το απόλαυσε όμως και έφαγε σωστά και κατάλαβε ο εγκέφαλός του ότι έφαγε. Γιατί εσύ που έτρωγε όρθιο στο κουζινάκι, δεν καταλαβαίνει ο εγκέφαλός, γι' αυτό πεινούσε μετά.
1: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σας πω. Αλήθεια δεν μπορώ να το σκεφτώ όλο αυτό. Δεν έχει να κάνει μόνο με το αν χόρτασες ή όχι. Τρως. Δηλαδή ήταν σαν το σπίτι σου. Αν τρως έτσι τη δουλειά σου,
2: ναι.
1: Στο σπίτι τι τρως.
2: Στο σπίτι
1: τι βάζεις δηλαδή. Το καλό το μαχαιροπύρουνο καθημερινά.
2: Ανάβεις τα χειροπύγια.
1: Καλείς τον σεφ τον ιδιωτικό να κάθεται να σου μαγειρεύει.
2: Private chefing, yes. Πολύ καλό. Αλλά ακριβό. Να πάρεις κάποιον σπίτι να σου μαγειρεύει. Βολικό, άνετο, αν έχεις την οικονομική ευχέρεια. Εγώ πάντως στις δουλειές, όταν δούλευα κι εγώ 8ωρο, κι εγώ ήμουν σαν κι εσένα. Ένα τάπερ, αλλά εντάξει, το τάπερ μπορεί να βάζα και κανένα τάπερ με διαχωριστικό και να έχει και σαλάτα στην μια πλευρά και στην άλλη να ήταν, ας πούμε, το πιτσέκι με το ρύζι.
1: Τα το έκανες, αλλά σε ένα.

0: τάπερ.
1: Σε ένα, ή, άντε και δύο τάπερ.
0: Έπαιρνες και σαλάτα, μπράβο.
1: Ένα σαλάτα, ένα ρε παιδί μου ρύζι, μπιφτέκι, ξέρω
0: είχε
1: εγώ.
0: Και μάλιστα και σε ξεχωριστό δοχιάκι. Είχε το λάδι του, το ξυδάκι του. Το είχε κάνει όλο ρε παιδί μου.
1: Είχαμε
0: και
1: εμείς μια τέτοια.
0: Αλλά τι έφερε. Λέω ρε μπρο, λέω αυτά τα μεταφέρεις κάθε μέρα. Όχι μου λέει, τα έχω λέει καβάτζα εδώ.
1: Ναι.
0: Οπότε τα έχω λέει μπροστά μου και τα έχει στημένα σαν εστιατόριο, πώς το λένε.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέλειος αυτός. Πάρα πολύ καλό. Σου λέγαμε και εμείς κάποια στιγμή μια τέτοια συνάδελφο σε μια προηγούμενη δουλειά η οποία είχε φέρει και λάδι και ξύδι και είχε μπουκαλάκια και τα άφηνε μέσα στο ντουλαπάκι και πήγαινε να φτιάχνει τη σαλάτα. Γιατί μου λέει, εγώ τη σαλάτα μου δεν μπορώ να τη φάω με λάδια και αλάτια το πρωί. Γιατί η ντομάτα θα, βάλει, θα βγάλει γράμμα τη βάλει σαλάτι, ενώ με τα λάδια το μαρούλι πανιάζει.
0: Πείτε μας λίγο τώρα τι συμβαίνει, αλήθεια. Ο Θάνος λέει και εγώ έτσι τρώω, παιδιά. Παίρνετε δηλαδή ολόκληρο, κάνετε ολόκληρο τσιμπούσι στο γραφείο. Λέτε αλήθεια τώρα.
2: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στο Music 892.

0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Λίγο νωρίτερα σας ρωτήσαμε να μας πείτε αν παίρνετε κάτι απλό και γρήγορο στη δουλειά για να φάτε, τύπου ένα σαντουιτσάκι, ένα τοστάκι, μια τορτίγια, ή μήπως είστε από αυτούς που στείνουν ολόκληρο τσιμπούσι και κάθονται κάνα 20 λεπτό και τρώνε κανονικά σαν να είναι στο σπίτι τους.
2: Μια χαρά να σου πω κάτι. Σου λέει ο άλλος: έχω ένα μισάωρο break. Θα το εκμεταλλευτώ όλο. Δεν θα φύγει λεπτό χωρίς να το εκμεταλλευτώ στο φαΐ μου.
1: Παίζει πάρα πολύ σαλάτα με φαγητό κανονικό, που σημαίνει τουλάχιστον δύο τάπερ και ψωμί. Ενώ ο Σοκράτης εδώ πέρα γράφει: mac and cheese με pulled pork έφαγα σήμερα. Σπιτικό. Όλο.
2: Σπιτικό.
1: Ορίστε. Γιατί δεν τα πήρες να τα μαγειρέψεις, ρε εσύ, Σοκράτη, και στην δουλειά αυτά. Κρίμα είναι τώρα να τα τρως και κρύα. Πάρτε ένα μάτι, ένα γκαζάκι και γυρίστε το pulled pork. Και θα είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα στη δουλειά, στο κουζινάκι, εκεί μέσα να τα κάνετε.
2: Φίλε.
1: Εκεί. Πάρε και ένα ψάρι, μια λακέρδα. Να κάνετε ένα.
2: Με το pulled pork στο κουζινάκι. Θα έρθει όλο το κουζινάκι και θα σου ζητάει να του φτιάξει και εκείνου, ρε.
1: Ναι.
2: Θα μυρίσει τέλεια.
1: 3 με 4 τα περάκια κάθε φορά κουβαλάει η Άννα. Ιησούς Χριστός Νικά και όλα
2: σαν
1: τα κουβαλιά. Σαν κουβαλιά
2: παίρνει μαζί τη η Άννα για να τα βάλει αυτά.
1: Λαδόξιδο λέει στάνταρ, έχουμε ήδη στο γραφείο.
2: Α, εντάξει, τουλάχιστον δεν το κουβαλάει και αυτά να κάνουν γκλιν γκλίν μεταξύ του στο γυάλινα.
1: Κάνουμε λέει και μια διατροφή, τι να κάνουμε.
2: Μπράβο.
1: Ισχύει, όταν κάνει διατροφή πρέπει να κουβαλά ολόκληρα τάπερα, αλλιώ δεν βγαίνει.
2: Ναι, αλλά και πάλι θες ακουβαγιάς για αυτά, ρε παιδάκι μου. Εννοεί μια σακούλα κάτι να τα βάλεις. Δεν κουβαλιούνται, εννοώ στην τσάντα της δουλειάς, αυτή που κουβαλάς και για τη βόλτα.
1: Ο Στέφανος λέει ότι υπάρχει, λέει, ένας πολύ χαρακτηριστικός κύριος άνω των 50 στη δουλειά, ο οποίος πάντα φέρνει το χθεσινό φαΐ από το σπίτι του.
2: Ναι.
1: Το χθεσινό φαΐ δηλαδή θα το φέρει την επόμενη μέρα στην δουλειά. Και άντε λέει, άμα είναι κανένα μακαρόνι με κιμά, παλεύεται.
2: Ωραίο.
1: Όταν φέρνει ψάρι στη δουλειά, να δεις, λέει, Ευθύμη και Αστερόπη, τι γίνεται εκεί.
2: Το ψάρι πολύ
1: δύσκολο. Το χθεσινό κιόλας, ρε φίλε, το ψάρι
2: το
1: θα
2: ψάρι
1: μας τρελάνουν.
2: Δύσκολο, δύσκολο.
1: Θα μας τρελάνουν τελείως. Φέρουν το ψάρι από χθες για να το φάει την επόμενη μέρα στη δουλειά.
2: Πω, εγώ δεν μπορώ καθόλου. Το ίδιο με το σπίτι όταν μυρίζει ψάρι, άμα έχω ψήσει κάτι θαλασσινό. Πόσο μάλλον σου μυρίζει το γραφείο τώρα ψαρίλα.
1: Και φυσικά υπάρχει και ο Γιώργος εδώ πέρα, Κροατής, ο οποίος έχει κάνει το γραφείο δικό του και μας λέει ότι έχω, λέει, στα ντουλάπια, βάζω, λέει, τα δικά μου πράγματα. Ξίδι, λάδι, μουστάρδα, μέλι, φυστικό βούτυρο έχω αφήσει. Μπράβο, ρε. Φέρε και το blender, φέρε και τον αποχυμωτή στη δουλειά. Μια χαρά.
2: Και το άλλο που κάνει σούπες, πώς το λένε.
1: Τώρα από το blender.
2: Αυτό, μια χαρά. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Εγώ δεν μπορώ, λέει, τα περάκι. Δουλεύω σε κότερο, λέει ο Μάνος, και έχω μάγειρα, ο οποίος μαγειρεύει καθημερινά. Έλα, ρε Σιμάνο, Μπρούκλι. Γεια σου, ρε Σιμάνο. Και εγώ, άμα δούλευα σε κότερο, σιγά που θα έφερνα το ταπεράκι, σε με τα καλά.
2: Μα αυτό τρώει φρέσκο πράγμα κάθε μέρα.
1: Η Άννα λέει.
2: Τι έγινε?
1: Η Άννα λέει, παιδιά, εγώ παίρνω, λέει, μέχρι έχω, λέει, και αυτό που κάνεις το αφρόγαλα ζεστό. Το έχω, λέει, μαζί μου τη συσκευή.
2: Πώς γίνεται αυτό, να κουβαλάς μαζί σου? Καλά, δεν πιάνετε όμως σου. Δεν σας πιάνει μέσα να κουβαλάτε ένα ολόκληρο σπίτι στο γραφείο?
1: Το αφήνει, ρε εσύ, δεν το έχει μαζί. Δεν το παίρνει κάθε μέρα, μια φορά το κουβάλισε. Αλλά σε αυτό το γραφείο, το ράφι, έχει και αυτό.
2: Και το Σαββατοκύριακο στο σπίτι πώς φτιάχνει?
1: Έχει άλλο.
2: Μπράβο και σε αυτή την κοπέλα, έξυπνη.
1: Μέσα στο ντουλαπάκι.
2: Ωραία.
1: Ο καθένας φέρνει ό,τι να είναι, παιδιά. Δεν είναι. Δεν ξέρω.
2: Έχεις
1: δηλαδή
2: κουβαλήσει ποτέ κάτι από το σπίτι σου τόσο μεγάλο στο γραφείο?
1: Ναι, τη φριτέζα μια μέρα. ήθελα να φάω πατάτες τηγανιτές και λέω, άντε μωρέ, γιατί να τις παραγγείλω και γιατί να τις φάω κρύες. Ξεκίνησα μια μέρα, πήρα τη φριτέζα αγκαλιά στη θέση του συνοδηγού, την έβαλα και ζώνη. Και ήρθαμε μια χαρά και οι δύο στη δουλειά. Άρχισα να τηγανίζω. Μετά έβαλα και κάτι κοντομπουκές.
2: Ποδιά φορούσες.
1: Το έκανα εκεί πέρα κηλικείο. Μη χειρότερα δηλαδή, πραγματικά. Μετά μας λέτε ότι είμαστε περίεργοι εμείς.
2: Ρωτάω, ρε παιδί μου, ρωτάω. Μήπως και έχεις κουβαλήσει κάτι εσύ, μια και λες για τους άλλους, λέω. Μήπως είχε περάσει ιδέα.
1: Ο Αποστόλης λέει, ένας είχε φέρει μια φορά την κρεπιέρα γιατί ήθελε να φάει κρέπες. Παιδιά, μας δουλεύετε τώρα.
2: Τώρα αυτό είναι ψέμα.
1: Αυτό,
2: ναι.
1: Άμα δεν δω φωτογραφία, δεν το πείτε. Ο άλλος ήρθε στο σπίτι με την κρεπιέρα. Και τι έκανε? Στη δουλειά, ναι, με την κρεπιέρα από το σπίτι.
2: Μια χαρά.
1: Τι να πω δηλαδή, μπράβο.
2: Καλησπέρα σας, γεια σας.
1: Τις πουλούσε τουλάχιστον να βγάλει και κάνα μεροκάματο.
2: Έξυπνο.
1: Τι θέλετε εσείς, τι θέλετε, μερεντούλα και θα σας βάλουμε, ορίστε, από εδώ. 3,80. Μη χειρότερα.
2: επειδή έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για φαγητό τόση ώρα, παιδιά μου, έχει ανοίξει η όρεξη πραγματικά. Μου έχουν μυρίσει όλα αυτά που λέτε και μου έχει μυρίσει επίσης και ο ζουμερός γύρος με την παγωμένη μπύρα που έχει το Regency Casino Mon Parnes και έχει και μόνο 6 ευρώ. Αργεί λίγο η Παρασκευή τώρα, γιατί αυτό έχει, το έχουν κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο βουνό. Και ταυτόχρονα παίζεις και κερδίζεις, έχεις τύχη και απόλαυση στο ίδιο πιάτο, πραγματικά. Ρυθμιστή σε έψη με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
1: Και έχουμε από την άλλη και τη Φανή, η οποία λέει: παιδιά, ακούστε στο δικό μου, λέει, στο δικό μου κουζινάκι στη δουλειά, το έχουν πάει ένα βήμα παρακάτω. Φέρουν ολόκληρα τα μαρούλια και τα λαχανικά.
2: Τι?
1: Και τα πλένουν εκεί, τα κόβουν εκεί και να δείτε, λέει, τι μπάγαλο επικρατεί. Φλούδες, λέει, κάτω στο πάτωμα.
2: Καλέ, πού δουλεύει η Φωνή?
1: Γιατί δεν σπέρνετε, γιατί δεν σπέρνετε στο μπαλκόνι μια αγκουριά? Και όποιος δεν κάθεται καλά να πάει εκεί πέρα να κάθεται. Άσε με τώρα δηλαδή, που θα φέρω και τα ντοματίνια στη γλάστρα στη δουλειά. Μη χειρότερο.
0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στον Music 892.

0: Music 892.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ωριμάζεις, ωριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
3: Χθες έκατσα να δω Premier.
4: City United.
3: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
4: Με δουλεύεις.
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι.
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
1: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
0: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
1: Off, τι πάθαμε.
0: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
2: Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε εμείς οι καλοσυνάτοι άνθρωποι?
3: Εμείς. Ποιους έβαλες τα εμείς?
2: Και οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν αυτά τα χαρακτηριστικά των καλοσυνάτων ανθρώπων.
3: Αν ακούσω άλλη μια φορά τη λέξη καλοσυνάτη και βάζει τον εαυτό σου μέσα έτσι με τέτοιο στένος, θα χτυπηθώ, λέει.
2: Κάτσε ρε μπρο, περίμενε.
3: Ναι.
2: Δεν έχω ενσυναίσθηση. Ταπεινότητα επίση. Ακρόαση και αποδοχή της διαφορετικής οπτικής του άλλου. Τι γελάς ρε βλάκα. Μετά τις διαφημίσεις θα πούμε τα 7 χαρακτηριστικά των ανθρώπων που είναι σαν κακό ψοφονάκης. Για μια κοπέλα από εδώ δίπλα.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
5: στο Music 892.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok. Official Music 892.

0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Παιδιά, τι έχουμε να κάνουμε γενικά σε αυτήν εδώ τη ζωή? Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε όμως αυτό που θέλουμε να διαβάσουμε τα δικά σας τα μηνύματα, γιατί πραγματικά μας έχετε εντυπωσιάσει ειλικρινά με αυτά που μας στείλατε στο προηγούμενο θέμα που σας ρωτήσαμε. Στο αν παίρνετε στη δουλειά κάτι μικρό για να φάτε ή αν παίρνετε 200 ταπεράκια. Έχει στείλει ο Χρήστος μήνυμα που μας είπε ότι κάποιος έφερε στο γραφείο μια καφετιέρα και δεν θέλει να χαλάσει λεφτά. Και μας έχει στείλει φωτογραφία μια καφετιέρα που είναι ολόκληρο σύστημα. Αυτή την καφετιέρα την έχουν στις καφετέρειες.
2: Άρα δεν είναι μόνο το για το φαγητό το θέμα. Έχει εξελιχθεί, έχει πάει αλλού. Φέρνετε και καφετιέρες. Δεν φέρνετε μόνο πολλά τάπερ.
1: Μα καφετιέρα αυτή, μπορεί να σταθεί σε μια καφετέρια να πουλήσει καφέ, εσύ.
2: Σου λέει ο άλλος δεν θέλω να πληρώνω για καφέ, θα φέρω την καφετιέρα. Το καλύτερο.
1: Πώς την κουβάλεις, αυτή θέλει μεταφορική.
2: Το καλύτερο, παύλα χειρότερο μήνυμα που έχει έρθει είναι από τη Ζωή, που μας έστειλε φωτογραφία με ένα γραφείο το οποίο έχει πάρα πολλά τζίτζιλα μίτζιλα πάνω και πίσω φοντάρει ένα κλουβί με ένα καναρίνι. Και λέει η δικιά μας, λέει, παιδιά, κυρία που περιμένει να βγει σύνταξη για ακόμα 3 χρόνια.
1: Ναι.
2: Έχει το καναρίνι της μαζί.
1: Εντάξει, το καναρίνι είσαι εσά που και λαϊδάει και όλα, φτιάχνει τη διάθεση.
2: Σκεφτείτε δηλαδή ξαφνικά να χτυπάει η πόρτα και να μπαίνει η υπάλληλος με το κλουβί στο χέρι, σαν την γιαγιά από τα Looney Tunes. Και να λέει, γεια σας, ήρθα με το καναρίνι μου, πού είναι το γραφείο μου να κάτσω.
1: Έλα, γλυκούλη.
2: Και λέει, την αγαπάμε πολύ, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Ας κουτσουλάει το καναρίνι τώρα, επειδή η άλλη ήθελε να φέρει το καναρίνι της. Είστε με τα καλά σας.
1: Εντάξει,
2: ξέρω, ρε παιδιά,
1: το καναρίνι
2: εγώ είμαι
1: στο κλουβί του, ρε φίλε, δεν ενοχλεί κανένα.
2: Έλα ρε παιδιά τώρα και θα έχεις το καναρίνι με στο κλουβί μέσα στη δουλειά. Λίγο κάπως να σεβόμαστε και τον άλλον που δουλεύει. Κάθεται ο άλλος, τρώει ό,τι
1: θέλει. Θα σου φτιάχνει τη διάθεση το καναρίνι εσένα. Θα το ακούς που θα είναι γλυκό και θα σου θυμίζει τις διακοπές σου.
2: Δεν θα μου φτιάχνει καμία διάθεση. Όπως δεν μου φτιάχνει καμία διάθεση πράγματα που τα μεταφέρεις από το σπίτι και το έχεις κάνει το γραφείο. Τι θα μου πεις τώρα, τρώμε και πάρα πολλές ώρες στη δουλειά. Αλλά εντάξει, κάπου λίγο πρέπει να μπει ένα όριο. Και άλλη λέει, εγώ έχω πάρει την αφρογαλιέρα μου στη δουλειά. Αν είστε, προσέξτε λίγο, γιατί αν είστε δύο άνθρωποι και τρεις.
1: Ναι.
2: Είναι ok. Εμείς εδώ πέρα στον Όμιλο είμαστε, ζωή να έχουμε, 4 ραδιόφωνα. Σας μιλάω μόνο για τον έναν όροφο, έτσι. Είμαστε 4 ραδιόφωνα που έχουμε τεχνικούς, έχουμε παραγωγούς, έχουμε ομάδα marketing, ομάδα το εμπορικό, έχουμε διευθυντές. Σκεφτείτε τώρα ο καθένας να έφερνε, ο άλλος την αφρογαλιέρα του, ο άλλος την τοστιέρα, ένας να έφερνε την κρεπιέρα. Δεν θα χωρούσαμε εδώ πέρα μέσα, θα είμαστε πολυκατάστημα ένα που τα πουλάμε.
1: Μετά έχεις ένα γάμο και λες, βέβαια, θα σας φέρω δώρο από το γραφείο.
2: Μα εδώ πέρα.
1: Θα μας συγκεντρώσει όλα.
2: Μα και μια φίλη γράφει εδώ πέρα και λέει, εμένα, λέει, η συνάδελφός μου έρχεται κάθε φορά με το κατσαρολάκι, γιατί έχει ένα μάτι αυτό του κάμπινγκ. Και θέλει το φαγητό της να το τρώει ζεστό. Δεν έχετε φούρνο μικροκυμάτων στο τέτοιο.
1: Μα δεν θα έχουν για να παίρνει το κατσαρολάκι. Επίσης, σας υποφούρνος είναι και ανθυγινός. Κοίτα, εγώ παλιά σε μια δουλειά έπαιρνα μπρίκι μαζί και έβραζα τα αυγά μου.
2: Να. Γιατί πηγαίνω μακριά, ορίστε. Ήρθε άλλη με το. Γιατί δεν το έβραζε στο σπίτι το αυγό,
1: φίλε,
2: τι θα πάθαινε.
1: Δεν μ' αρέσει κρύο το αυγό. Μυρίζει αυγουλίλα. Ενώ το ζεστό αυγό έχει και άλλη γεύση.
2: Τι λες ρε φίλε, θα το έκανες 9 η ώρα το πρωί, το αυγό θα το βράζες και στις 11 δεν θα μπορούσες να το φας γιατί θα ήταν κρύο.
1: Ναι ρε, είναι κρύα τα αυγά, παγώνα
2: μέσος. Θα σε έπαιρες και την κότα μαζί, να το γεννούσε επί τόπου. Γιατί δεν πήρες και την κότα. Να το φας.
1: Μην μου βάζεις, γιατί έχουμε στο χωριό κότες.
2: Πάρε και την κότα στη δουλειά. Κούκλα μου, πάρε και την κότα στη δουλειά με το που στο βγάζει το αυγό, να το σπάς, να το τρως ακόμα πιο φρέσκο.
1: Φρέσκο, δεν καταλαβαίνεις.
2: Και δεν θα είναι και κρύο από τον κόλο της κότας. Θα είναι μια χαρά ζεστό.
1: Παιδί μου.
2: Μια χαρά να το φας.
1: Για ποιο λόγο.
2: Όχι, τώρα με τρελάνετε εσείς.
1: Προσπαθώ, κάνω ό,τι μπορώ, αλλά δεν πέφτει, η αλήθεια είναι.
0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στο Music 892.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν στην Αθήνα για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering της σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση. Δύο stages από το Sunset μέχρι αργά στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε. Be there.
1: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο, θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει, πολλά ρωτάς, μήπως να μπεις δουλευταρά.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι, κάπνισες?
4: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα, απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
9: Γύρνα. Δεξιά.
10: Music.

0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Το αιώνιο δίλημα μπορεί να διαλύσει σχέσεις, μπορεί να κλείσει σπίτια. Είναι αφορμή για καυγά ανάμεσα στα ζευγάρια. Κάλτσες στο σεξ, ναι ή όχι?
2: Λοιπόν, εγώ θα πω όχι, αλλά άμα τις φορέσει κιόλας κάποιος, εντάξει, ας πορευτούμε με αυτό και τι έγινε. Δεν έχω πρόβλημα.
1: Άρα δεν έχεις. Είσαι και με τα δύο.
2: Ωραία, άρα πρέπει να είμαι ξεκάθαρη.
1: Ρε παιδί μου, όχι, λες ότι εσύ, ας πούμε, δεν φοράς, αλλά άμα φοράει όλος δεν έχεις πρόβλημα. Αυτό.
2: Ρε παιδί μου, είναι αρκετά ενοχλητικό, αλλά δεν είναι ότι εκείνη τη στιγμή θα σκεφτώ γιατί φοράει κάλτσες, πρέπει να βγάλουμε τις κάλτσες. Εκείνη τη στιγμή, ξέρω εγώ, δεν σε νοιάζει και τόσο. Εσένα σε νοιάζει να υπάρχει κάλτσα, η κάλτσα, ναι.
1: Μένα, παιδιά, η κάλτσα μου πέφτει.
2: Σου πέφτει με την κάλτσα.
1: Μου πέφτει, παιδιά.
2: Α, μιλάμε για κάθετα τώρα.
1: Μου πέφτει. Δεν μπορώ, δηλαδή. Μέχρι να στις βγάλω εγώ μέχρι εκεί.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, αν είναι να παίξουμε αυτό το παιχνίδι και θες να σου βγάλω την κάλτσα,
2: ναι,
1: την ώρα δηλαδή που υπάρχει αυτό το
2: σον,
1: εκεί πέρα, ναι, μπορώ να το κάνω.
2: Ναι.
1: Αλλά να μείνεις με την κάλτσα και να δίνω εγώ πόν, δεν.
2: Ρε φίλε, και αν η άλλη πλευρά κρυώνει, τι να κάνουμε τώρα, ή αν δεν πρόλαβε να τις βγάλει?
1: Αποκλείεται να κρυώνει η άλλη πλευρά άμα κάνει σεξ μαζί μου. Συγγνώμη κιόλας, άλλη πλευρά, με συγχωρείτε. Δεν μου έχει τύχει ποτέ. Τώρα τι να κάνω. Είναι θέμα, πώς λέγεται, είναι θέμα και στυλ, θέλετε. Ναι, γιατί εγώ όταν κάνω σεξ, με βλέπω από πάνω.
2: Παρακαλώ.
1: Ρε παιδί μου,
2: βγαίνει η ψυχή σου από το σώμα και σας κοιτάζεις.
1: Ρε παιδί μου, εγώ
2: είναι λίγο τρομακτικό αυτό.
1: Όχι,
2: να ξέρεις.
1: Με κάνω εικόνα από ψηλά.
2: Ωραία. Δηλαδή.
1: Δηλαδή, με κάνω εικόνα από ψηλά. Πώς φαίνομαι από ψηλά.
2: Ναι,
1: πώς
2: okay.
1: θα φαινόμουν άμα αυτό ήταν ταινία.
2: Ωραία. Μα, ωραία. Αυτό, το έχεις σκηνοθετήσει κιόλας.
1: Αυτό δηλαδή,
2: πες,
1: το από ψηλά, μου φαίνεται πάρα πολύ γελίο να είναι δύο άνθρωποι γυμνοί και ο ένας να φοράει κάλτσες. Και να είναι καμιά άσπρη. Χαζά, να είναι καμιά μαύρη, περίκανα σωσονάκι, αυτές που είναι μέχρι το τέτοιο.
2: Τον αστράγαλο.
1: Ξενερώνω, δεν μπορώ. Sorry. Δεν μπορώ,
2: ναι,
1: καθόλου.
2: Ναι, αλλά είσαι ικανός να σηκωθείς, να φύγεις, να το παρατήσεις στη μέση μόνο και μόνο επειδή η άλλη πλευρά φοράει κάλτσα.
1: Ναι, άμα ας πούμε είσαι κάθετη και λες όχι, δεν μπορώ, γιατί υπάρχει κόσμος που με τα πόδια έχει θέμα. Αρνητικό θέμα.
2: Μπορεί να έχει ανασφάλεια.
1: Τι ανασφάλεια, τι εννοείς με τα δάχτυλα,
2: ναι,
1: του.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Συγγνώμη, να μην έχεις ανασφάλεια με το βασικότερο μέρος που κάνεις σεξ και να έχεις ανασφάλεια με το δαχτυλάκι το μικρό.
2: Μπορεί,
1: τι κάνεις,
2: να
1: εκεί κάθεσαι πάνω.
2: Μικρό άσχημο δαχτυλάκι, να μην θες να το δούνε.
1: Ρε παιδί μου, δεν ξέρω, ναι, αλλά

0: Υπάρχει κόσμος που την κάλτσα είναι απαγορευτική να βγει. Εγώ ναι, δεν μπορώ με αυτόν τον άνθρωπο να κάνω σεξ.
1: Άρα, sorry, απορρίπτεις μία τέτοια συνθήκη.
0: Όχι, Ελεάνα μου, όχι, Ελεάνα. Η Ελεάνα λέει, παιδιά, το σεξ είναι σεξ. Τι κάλτσες και καλτσοδέτες, άνευ σημασίας. Όχι, Ιωάννα, γι' αυτό δεν κάνει ο κόσμος σεξ.
1: Γιατί, παιδάκι δεν... μου.
0: Τώρα τι θα πει, ότι κάλτσα, τι θα πει η κάλτσα, είναι άνευ σημασίας. Η κάλτσα είναι το πιο σεξι πράγμα. Γενικά θεωρώ ότι ο αστράγαλος εκεί και το κουτεπιέ είναι από... είναι ερωτογενή ζώνη.
1: Ωραία. Ναι, ωραία, περνάνε όλα τα νεύρα.
0: Αν πας και μου βάλεις τώρα και την κάλτσα εκεί πέρα και έχεις.
1: Και το φυλακίσουμε.
0: Hello Kitty. Ναι. Τι να κάνω με το Hello Kitty εγώ. Δεν μπορώ. Γι' αυτό λέω μου πέφτει.
1: Εσύ όμως, ξεκινάει. Υπάρχει πάρα πολύ πάθος και δεν προλαβαίνει να βγει κάλτσα τώρα. Τι να κάνουμε.
0: Θα τη βγάλω εγώ. Δεν σου είπα βγάλει την. Άσε με, θα το κάνω εγώ. Δεν θα το πάρεις χαμπάρι.
1: Ωραία, είναι καταχύμωνο. Έχει 5 βαθμούς Κελσίου εκεί έξω.
0: Έλα ρε Αστερόπη, τώρα μιλάμε, κάνουμε σεξ και εσύ κρυώνεις. Έχεις πρόβλημα.
1: Το πόδι ρε φίλε, δεν ζεσταίνεται ποτέ καμιά φορά η πατούσα. Έστω ότι την κρατάς την κάλτσα.
0: Στο βάλω εγώ κάπου, θα ζεσταθεί, μη πω.
1: Αυτό είναι φοβάμαι. Ανοίγω εγώ καμιά φορά
0: στο
1: στόμα.
0: Θα το κάνω εγώ
1: μου,
0: να καίει το ποδαράκι.
1: Και δεν φοβάμαι τις ερωτήσεις, αφού το ξέρω ρε εσύ.
0: Μα
1: πας
0: και κάνεις σεξ με τους λάθος ανθρώπους, ρε Αστερόπι μου.
1: Έλα
0: τι
1: μου
0: να κάνω.
1: Και μου κρατάνε τα πόδια μου κρύα.
0: Πάνε με τους σωστούς.
2: Ευθύμης και Αστερόπι Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στο Music 892.

0: Θήμης και Αστερόπη Weekend. Άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Υπάρχει επιστημονική ένδειξη πως οι κάλτσες μπορεί να βοηθούν στον οργασμό καλύτερα, γιατί ζεσταίνεσαι και σου έρχεται πιο
2: εσύ να τα βλέπεις αυτά, φίλε μου, που βλέπεις κάλτσα και τα παθαίνεις όλα.
1: Κάποιοι προτιμάτε ζεστό ποδαράκι, άλλοι προτιμούμε αξιοπρέπεια. Ωραία, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα.
2: Γιατί δεν είναι αξιοπρεπές η κάλτσα? Δηλαδή από πού και σου πήγε?
1: Αξιοπρεπής.
2: Αξιοπρεπής, συγγνώμη.
1: Κάλτσα.
2: Ναι, η αξιοπρεπής δεν είναι κάλτσα.
1: Τι είναι?
2: Δεν είναι αξιοπρεπής η κάλτσα. Τι έχει και στη χαλάει την αξιοπρέπεια?
1: Δεν έχει για μένα αξιοπρέπεια. Συγγνώμη, με χαλάει. Και εδώ λένε, ο Σεραφείμ λέει χωρίς κάλτσες ρε παιδιά, γιατί γλιστράω και δεν μπορώ να κεντράρω. Θέλει λίγο
2: είναι
1: να κάνεις
2: δυνατό,
1: και...
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι δυνατό.
1: Επίσης εδώ λέει εδώ πέρα, συγγνώμη η
2: τα
1: Βέρα.
2: Τα μηνύματα έχουν πάρει φωτιά παράλληλα. Δεν μπορούμε να σταυρώσουμε μήνυμα, είστε όλοι αλλού για αλλού.
1: Πάνω στη φούντωση που φιλιέστε και τα λοιπά, λες μισό να σου βγάλω κάλτσα. Μα... Δεν το λες παιδιά, το βγάζεις, το βγάζω εκείνη τη στιγμή.
2: Επίσης πάνω
1: όσο
2: στη
1: σε φιλάω και σε φασώνω. Και όσο είμαι εδώ πέρα στο λαιμό.
2: Κάτσε γιατί σε νιώθω τώρα, περίμενε.
1: Ναι, ναι. Αμέσως ξαφνικά παίρνω το και χλάπ βγάζω κάλτσα.
2: Ρε Σεφτήμη όμως, άμα...
1: Συγγνώμη τώρα, θα πω και τα μυστικά μου. Δηλαδή πραγματικά.
2: Δημόσια.
1: Μα πραγματικά.
2: Μας
1: πρώτη... τώρα.
2: Ευχαριστούμε που μας διδάσκεις. Αλλά να σου κάνω μια ερώτηση. Εκείνη την ώρα δηλαδή. Υπάρχει το. Και γίνεται ο πανικός. Πώς πάει το μάτι σου στην κάλτσα?
1: Είσαι με τα καλά σου.
2: Πώς
1: το
2: πάει?
1: Πρώτο πράγμα που βλέπω είναι.
2: Μήπως έχεις βαρεθεί δε... τα
1: υπόλοιπα.
2: Με.
1: Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ούτε με άνθρωπο, με φίλο, φίλο, φίλη, με τους γονείς μου, με τα νύψια μου. Δεν μπορώ να κοιμηθώ
2: αν
1: φοράνε κάλτσες. Γιατί πάνω στο γύρνα στο κρεβάτι, σ' ακουμπάνε και με πνίγει. Κατάλαβες ποιο είναι το πρόβλημα?
2: Τις παίρνει και τις κρεμάει στο τζάκι. Περιμένει να του βάλετε δώρα. Είναι ο Βασίλης κατά βάθος μέσα του.
1: Καταρχάς αυτό το μαθαίνεις από το σπίτι. Και τα νύψια μου δηλαδή όλη μέρα περπατάμε ξυπόλυτη.
2: Θα κρυώσετε, παιδί μου. Θα κρυώσετε.
1: Αν έχει. Ο Γιάννης γράφει, αν υπάρχουν ενδείξεις για κακή πατούσα.
2: Ναι.
1: Σίγουρα κάλτσα. Αλλιώς και με και χωρίς. Δεν με ενοχλήσει, μας έχει παρέα. Γιάννη, ποιες είναι οι ενδείξεις μιας κακής πατούσας? Τι το προδίδει? Εξήγησέ μας.
2: Ο τραχής αστράγαλος. Τι μπορεί να σκέφτεστε, απορώ.
1: Πώς φαίνεται μέσα από την κάλτσα μια κακή πατούσα? Θέλω πολύ δηλαδή να το μάθω αυτό. Ενώ η Αγγελική από την άλλη λέει, συμφωνώ, ντε γκαμπλέ η κάλτσα. Είναι, δεν είναι.
2: Εντάξει. Ευτυχώς έχουμε και ακροατές που πιστεύουν ότι, είναι, ότι περνάει.
1: Η Μαρία γράφει κάλτσες 100%. Εγώ αν κρυώνω δεν μπορώ να χαλαρώσω με τίποτα και συγγνώμη, προτιμώ να περνάω καλά παρά να είναι αισθητικά ολοκληρωμένο το σύνολο για σένα, Ευθύμη.
2: Ορίστε. Μα έχει δίκιο η κοπέλα. Τι να κάνει, άμα τουρτουρίζεις. Δεν σου βγαίνει κιόλας, ρε παιδί μου.
1: Αν εκείνη την ώρα έχεις προσέξει ότι ο άλλος φοράει ακόμα κάλτσες,
2: ναι,
1: μάλλον δεν περνάς και τόσο καλά.
2: Α, βλέπεις πως τα λέω εγώ.
1: Δεν μου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό να σταματήσω και να πω μισό λεπτό, βλέπω λίγο την κάλτσα και ξενερώνω. Τα δεέφη Γιώργος. Ενώ από την άλλη η Έλενα λέει, δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί, αλλά όχι ποτέ κάλτσα.
2: Ναι.
1: Γυμνός άνθρωπος με κάλτσες μου βγάζει κάτι από το σηκώθηκα το βράδυ να πάω να κατουρίσω. Μου καταστρέφει εντελώς την εικόνα. Μπράβο ρε Έλενα.
0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στο Music 892.

0: Music 892.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
3: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
2: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
7: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Ροπι Weekend. Άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Έχουμε ανοίξει ένα πολύ καυτό θέμα σχετικά με το σεξ και τις κάλτσες. Αν γουστάρετε καλτσούλα ή όχι. Ή αν...
2: Μα τι πανικός τώρα.
1: Όντως, ή αν δεν σας πειράζει καθόλου. Εδώ μία ακροάτρια, η Ιωάννα, γράφει: παιδιά, αν το σεξ γίνει με full ντύσιμο, πραγματικά δεν με ενοχλεί καθόλου.
2: Okay.
1: Ούτε η κάλτσα, ούτε το παπούτσι, ούτε τίποτα. Γεια σου, ρε Ιωάννα Μερακλού. Το κάνεις και με τα παπούτσια. Αν όμως είμαστε ολόγυμνοι και ο άλλος φοράει μόνο κάλτσες, εκεί κάπου με χάνεις. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι κρυώνεις μόνο στις πατούσες, όπως λέει η Αστερόπη. Στο κάτω-κάτω βάλε μια σόμπα, βάλε μια μάλινη κουβέρτα από κάτω, κάτι θα βρούμε. Μια κουμπτέλ, κάντε να κάνετε, ρε παιδιά, μπορείτε.
2: Εγώ δεν μπορώ να σας καταλάβω καθόλου που σας ενοχλεί τόσο πολύ. Δηλαδή, η δική σου οπτική ευθύνη με κάνει να λέω: οκ, okay, έχεις ένα λόγο. Βλέπεις, σε φαντάζεσαι από πάνω και σου είναι αστείο το θέμα να έχεις απλά κάλτσες στα πόδια σου. Οι υπόλοιποι, τι ζόρκε τραβάνε.
1: Όταν κάνεις σεξ,
2: ναι.
1: Ακουμπιέσαι με τον άλλον ή το κάνεις από απόσταση.
2: Προφανώς, ωραία.
1: Ακουμπιέσαι με τον άλλον.
2: Ναι, okay.
1: Ξαφνικά, εκεί που ας πούμε εσύ είσαι.
2: Δέρμα.
1: Δέρμα. Ναι. Πάνω σου κάτι που έχει κάλτσα και σε ακουμπήσει. Δεν σε χαλάει, δεν σε επηρεάζει. Μπορεί να μου πεις και όχι, δικαίωμα, δεν είναι ότι το κάνουμε μαζί.
2: Σου λέω.
1: Αλλά σου εξηγώ εμένα τι με ενοχλεί.
2: Σου λέω ότι δεν είναι το αγαπημένο μου, αλλά όχι ρε παιδί μου και να κλείσουμε σπίτια τώρα, να στείλουμε κόσμο σπίτι του επειδή είχε μια κάλτσα και δεν πρόλαβε να τη βγάλει ή δεν ήθελε να τη βγάλει.
1: Μια άσχημη πατούσα, ο Γιάννης εδώ πέρα το διευκρινίζει. Εξαρτάται, λέει, από το μεγάλο πόδι. Αν είναι χοντρό, αν ο αστράγαλος είναι ενιαίος με το κουτεπιέ. Αυτά είναι τα πιο βασικά που έχει έτσι εδώ πέρα μελετήσει την καλή πατούσα. Για εμάς τους πατουσάκηδες η κάλτσα παίζει μεγάλο ρόλο σε υποψία κακής πατούσας.
2: Πείτε έτσι ρε παιδιά.
1: Γιατί σου λέει ότι αν δω ότι φοράς κάλτσα και δεν τη βγάζεις με τίποτα,
2: ναι.
1: Κάτι υπάρχει.
2: Κάτι πάει λάθος.
1: Κάτι από κάτω ζει. Έχει κανένα μύκητα, θα έχει μέσα στο νύχι καμιά μάκα. Θα έχει μανιτάρια να φυτρώνουν,
2: ρε
1: είναι
2: φίλε,
1: και αυτό.
2: Δεν φταίμε όμως εμείς, άμα εσείς θέλετε να πάτε να μυρίσετε, τι υπάρχει κάτω από το νύχι, στο μικρό δαχτυλάκι.
1: Εγώ δεν το πήγα τόσο εκεί πέρα. Δεν χρειάζεται τον μύκητα να τον μυρίσεις. Η μυκητίαση είναι και, και από το πολύ μπάνιο μπορεί να είναι ο μύκητας στα πόδια. Σκοπός είναι να υπάρχει φροντίδα. Σωστή και για την υγεία σου πρώτα απ' όλα. Όχι, δεν το κάνεις για μένα. Αλλά υπάρχουν και.
2: Εδώ υπάρχει πάρα πολύ ξεψύχημα. Όχι ξεψύχημα.
1: Παιδιά, εγώ δεν πηγαίνω, λέγεται. Προσέξτε λίγο.
2: Ψήλου στα άγυρα ψάχνω.
1: Όχι, παιδιά. Εγώ σου πούμε...
2: Εδώ λέμε, έχεις μια παρανυχίδα.
1: Όχι.
2: Βάλε κάλτσα. Ντύσουμε κουκούλα.
1: Άκουσε με λίγο. Παίζει ρόλο. Και, δηλαδή, ας πούμε, όταν ήρθες πρώτη φορά στο σπίτι μου και μπήκες μέσα.
2: Ναι.
1: Όταν δεν γνωριζόμασταν και σου είπα, έλα από το σπίτι να αράξουμε. Ωραία.
2: Όχι, Παναγία μου.
1: Όταν μπήκες στο σπίτι μέσα, κοίταξα τις κάλτσες σου.
2: Τι είχαν οι κάλτσες μου?
1: Δεν είχαν κάτι, αλλά τις κοίταξα για να δω αν έχουν. Αν ας πούμε είναι άσπρη κάλτσα και από κάτω με την κάλτσα είναι, έχει γίνει μαύρη,
2: ναι.
1: Επειδή δεν την αλλάζεις.
2: Σωστά.
1: Είναι πολύ σημαντικό για μένα, αν με αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή γίνεται πλέον και ασυναίσθητα, υποσυνείδητα.
2: Μπορείς να καταλάβεις πολλά. Το θέμα εδώ είναι ότι τη φοράς όταν κάνεις
1: πράγματα. Αυτό σου
2: πράγματα.
1: Λέω, όταν ένας άνθρωπος παρατηρεί μέχρι και την κάλτσα, τι πιστεύεις ότι στο σεξ?
2: Καλή επιτυχία θα
1: πω. Ασχοληθεί.
2: Αν ένας άνθρωπος παρατηρεί μέχρι και την κάλτσα, τη βάψατε.
1: Ναι, ρε παιδί, συγγνώμη, θα πας σε ένα σπίτι και οι κάλτσες θα είναι βρώμικες.
2: Όχι, φυσικά.
1: Ωραία, αυτό, από εκεί ξεκινάμε.
2: Από εκεί ξεκινάμε.
1: Για το τέτοιο δεν
2: και
1: έχει να κάνει.
2: Παίρνουμε ένα μεγεθυντικό φακό και σας ψάχνουμε πόντο-πόντο.
1: Να τις βγάζεις δαγκωτά και να τις φτύνεις, λέει ο Βασίλης της Κάλτσες. Δεν σου είπα ότι τις μασάω, ρε Βασίλη της Κάλτσες. Δεν σου είπα ότι τις κάθομαι.
2: Σε κατά εικόνα να φτύνεις κάλτσες τώρα. Κάνε λίγο να ακούσω κάτι.
1: Μα δεν φτύνω και έτσι. Δεν είμαι ο μπίθουλας στην οικοδομή.
2: Μα κάλτσα θα έχεις μαζίσει.
1: Τι φτύσιμο ήταν αυτό που
2: κάλτσα
1: έκανε.
2: Κάλτσα θα έχεις μαζίσει. Πού φτύνεις το καλσόν.
1: Έλα, μα θες να σου δείξω σήμερα. Παίρνω μια βόλτα από το σπίτι μου να σου δείξω πώς.
2: Να μαζίσει λίγο καλύτερα.
1: Ναι, σου δείξω πώς τη φτύνω. Επειδή σε βλέπω ότι έχεις πολλές απορίες. Και ξύνεσαι τώρα. Έλα να ξυφείς, μη φοβάσαι. Ελάτε να παίξουμε ταυτόχρονα, γιατί εδώ πέρα τα πράγματα
2: γριεύουν. Τα πράγματα. Το δικό σας μάτι έχει γυαλίσει.
1: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Ο Μάριος γράφει εδώ, συγγνώμη, πού βρίσκω live chat. Δεν είμαστε αυτοί. Ουρτ.
0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στον Music 892.

0: Music 892.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
4: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γύρνα. Δεξιά.
9: Music.

0: Music 892.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
2: Χαθήκαμε, Μάκη.
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
0: Euro Jackpot και έχει και για άλλου. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: She calls it other mommy. She look like you.
9: What?
10: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
9: It was me. What? Was it me?
10: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
9: You have to be scared, mommy. She's next. Can I go into your heart?
10: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
9: We'll have so much fun together.
10: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος σηκωτάνε αδεία!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Music 892.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Να δω.

0: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
1: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
2: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
0: Και τελείως άγνωστοι.
3: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Euro Jackpot.

0: Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικό.

0: Music 892.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τα

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
4: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
5: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
6: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892. Your girl could never move like this.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
9: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
8: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Γύρνα. Δεξιά.
11: Music.
10: Music.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν στην Αθήνα για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering της σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση. Δύο stages από το Sunset μέχρι αργά στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε. Be there. In the nighttime.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: χρόνια τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Ακολουθήστε μας στο

Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
5: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: She calls it other mommy. She look like you.
10: What?
11: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
10: It was me. What? Was it me?
11: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
12: You have to be scared, mommy. She's nice.
13: Can I go into your heart?
11: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
14: We'll have so much fun together.
11: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
15: Γύρνα. Δεξιά.
16: Music.
15: Music 89.

0: Music 892.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Κύριε Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Euro Jackpot και έχει και για άλλου. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βολέι.
9: Ποιο βολέι?
10: Ποιο ματς?
9: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το...

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το φόκος.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Θέλω να καταγγείλω τον Μπουμπουλίνη, γιατί κάναμε roleplaying με την κοπέλα. Μου λέει κουνάβια. Ωραία, Τζο, πάρε Λαμπρόπουλο. Απέσω πάνω, δεν μείνει τίποτα. Έρχεται η κοπέλα και μου λέει Μπουμπουλίνη και μου έκανε κάτι προσευχές. Εκεί πέρα κάτι θετική ενέργεια.
3: Άσου κάνε τέτοια.
4: Κάνατε roleplaying με τη γυναίκα σου, εσύ έκανε σε μένα και η γυναίκα σου έκανε τον Δημητρή.
2: Τι να σου πω, ρε Πάρη. Εδώ απέσω πάνω, δεν μείνει τίποτα. Πάρε Λαμπρόπουλο.
0: Εγώ δεν κατάλαβα, ρε παιδιά. Κάνουμε εσά roleplaying τώρα.
4: Καταξίωση είναι αυτό.
3: Πάλι εγώ την έτρωγα.
4: Εγώ στο καπί έπαινα πάντως.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνά.

0: κακό.
1: Ηρακλιά, σχοινούσα και κουφονίσει είναι. Τι έπρεπε.
2: Άμα πα εσύ σε όλα αυτά μαζί και θα γυρίσει και ακού Χατζηφραγκέτα, εγώ θα παραιτηθώ. Εγώ θα φύγω και θα γυρίσει ο Ευθύμης να μου σε
1: παιδιά, εγώ έκανα και κάμπινγκ. Εγώ. Και έμενα σε σκηνή.
2: Άκου. Μου έχει δείξει ο μπαμπάς σου τη σκηνή που είχατε. Ήτανε δύο διαμερίσματα μαζί. Είχανε αυλή απ' έξω, είχανε κουζίνα. Και είχανε και κανονική τουαλέτα. Νοικιάζανε εξοχικό, είχαν απ' έξω και τις γλάτρες στο μπαρμπεκιού του.
1: Κάμπινγκ δεν λέγεται αυτό.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?»
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έκανα μπότοξ, κακό είναι.
3: Όχι, εσύ Δημήτρη.
2: Κάναμε λοιπόν ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα για να μην ζαρώσω, ρε παιδί μου, περισσότερο και μελλοντικά.
4: Να πούμε παρότι ο Μίτσος είναι νέος, είχε ένα πρόβλημα στο πρόσωπο. Αυτό που λέμε, ρε παιδί μου.
2: Πολύ εκφραστικότητα. Είμαι πολύ εκφραστικό.
4: Πολύ εκφραστικότητα ή αλλιώς, πώς να το λέμε. Χιδόφατσα που λέμε. Ήταν σαν. Παπαροσακούλα.
2: Φάρη, τι λέει. Μαρία, ήμουν παπαροσακούλα. Μαρία, τι λέει. Λεωνίδα, γελάς.
4: Να σου πω. Στέλνει ο Μιχάλης, λέει, Μπομπ, μη τους ακούς. Γράψε τα μούτρα σου.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου. Λούλου.
1: Πώς πέρασες το Σαββατοκυριακό, πες μας.
2: Ου, μάλαμα. Είχαμε κάτι τρακαρίσματα.
1: Για να γελάς τόσο πολύ, φαντάζομαι δεν χτύπησε κανείς.
2: Το χαμόγελο κρύβει το πόνο από πίσω, ξέρεις.
1: Πώς.
2: Πρέπει να έχει φτάσει τα 2000.
1: Εντάξει, καλά, και εσύ σιγά λε.
3: Τι σιγά, ρε,
1: τι νόμιζα.
2: Έχει πεθάνει, καλέ.
3: Τι λουκάρι, να γελάει, σε παρακαλώ, δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, ηρεμήστε.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: 8-9-2.
1: Πολύ
2: πρόστο.
1: Πιο πολύ από όσο αντέχει.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
3: Αν εγώ βλέπω ότι δουλεύω σε έναν αχάριστο άνθρωπο, δεν θα αποδώσω το ίδιο.
1: Λοιπόν, σταμάτα το αυτό που λες και θέλω να απευθυνθεί στο Φάνη. Θέλω να ανοίξει την καρδιά σου.
3: Εμένα μου λείπει το κομμάτι της επιβράβευσης. Δεν μου δίνεις εσύ τη δύναμη να δουλέψω.
4: Αυτό είναι εκ προημίου λάθος. Η επιβράβευση είναι ότι πληρώνεις, ευρε μαλάκα.
1: Κοίτα πώς ωραία σου μιλήσει.
3: Εγώ δεν σου μιλήσα.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.
6: Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα Dex. Magistats Mix.
7: The woman of your dreams is here to mix. Maggie Haralabifu. Oh my god, this woman makes me crazy.

0: Bum. Previously, στα κουνάβια.
1: Έχουμε φίλε και φίλοι τον Γιώργο, το φίλο τη εκπομπή, ο οποίο είναι ειδικό επί του swing. Να το λέω καλά, Γιώργο.
2: Έχω πάει σε ένα παρόμοιο που είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Πα πρώτα σε ένα χώρο που ξεντίνεσαι, βγάζει τα ρούχα σου αυτά, εξαρτάται τι θα φορά. Εγώ σε αυτό που πήγα ήταν ή μόνο με σόρουχα ή μόνο να φορούσε δερμάτινα. Ωραία. Είναι πολύ οργανωμένη εκείνη την καρδαρόμπα, σου τα αφήνει όλα, ρούχα, παπούτσια, αυτά τα πάντα.
1: Μόνο σου και σου να με την κοπέλα σου.
2: Ήμουνα με τη γυναίκα μου και την κοπέλα μου.
1: Α, τι? Ωραία.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
3: Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα DEX. Chris IDH.

0: Previously, στα κουνάβια.
1: Θα σας βάλω κάτι στο μυαλό και να μην σου φύγει με τίποτα.
2: Ναι, πώς,
1: είναι πολύ εύκολο. Έχεις τη δύναμη να μην σκεφτείς κάτι.
2: Αμέ.
1: Μπορείς να μπλοκάρεις οτιδήποτε σου πω τώρα.
2: Πες μου, δεν το έχω φτάσει σε επίπεδο που να μπορώ τα πάντα, αλλά εγώ το έχω φτάσει σε μεγάλο επίπεδο. Να σε κοιτάω.
1: Πέος.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Τελούλου.
1: Κουκου.
2: Βασανίζομαι εδώ και τρεις μέρες πάντως. Από ένα πουλί θέλω να ξέρεις.
1: Καλώς ήρθες. Συμβαίνει.
2: Ρε, δεν με έχει ξαναβασανίσει πουλί, έτσι το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Το ψάξα και σε Google και τα σχετικά.
1: Τι έβαλε στο Google.
2: Έψαχνα διάφορα.
1: Έψαχνες πουλιά στο Google. Μπράβο σου. Σε λάθος σελίδες τα ψάχνα. Θες μας και εμάς να σου πούμε πού να μπαίνει σωστά. Ρώτησε με.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Παντρεύτηκα και αφέθηκα μια ζωή να προσπαθώ να είμαι ωραίος με δίαιτες, να προσπαθώ να είμαι γκόμενος, να προσπαθώ. Σε παντρεύτηκα και αφέθηκα. Έτσι κάτω και ηρέμησα. Τρώω ό,τι θέλω, βλέπω όλη μέρα Netflix, λιώνω σαν μαγιονέζα από σάντι στο καναπέ και έχω ηρεμήσει. Σταμάτησε αυτή η αγωνία να τρέχω, να κάνω μπάνιο κάθε μέρα, να προσπαθώ να είμαι όμορφος για να με δει κάποια και να με πάρει, να πλένω τα δόντια μου, να πλένομαι γενικά και τώρα είμαι δικά σου.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Μπήκα σήμερα στο Instagram της και είδα δύο μέρες το σπίτι μου σε όλες τις γωνίες με την Αστερόπη να ποζάρει. Τόσες φωτογραφίες έχω στο σπίτι μου, δεν έχω δημοσιεύσει.
1: Μου έχουν πει τα καλύτερα για το σπίτι σου. Τι ωραίο σπίτι. Τι καθαρό σπίτι. Με ρώτησε κάποιος που είναι ένα χαλί σου.
0: Έφευγα, εγώ πήγα να γυμναστήρια. Καθόταν η Αστερόπη, πουλούσε τα χαλιά μου. Είμαι σίγουρος ότι άμα γυρίσω τώρα μπορεί να μην βρω το μισό σπίτι. Γιατί το έχει πουλήσει στο Vinted.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι.
1: Πες Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

Music 89. Ατελείωτη μουσική. Καμία συνδρομή.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τα μακέρι λοιπόν ή αλλιώς βασανισμός του πέους.
3: Βασανισμός του πέους.
2: Κλωτσιές, σιλιές, πνιγμοί, καταποντισμοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε στο πέους. Μετά από αυτό οι άντρες ζητούν και υποταγή. Να είναι η άλλη αφέντρα.
4: Τώρα κατευθείαν και την άλλη τώρα επειδή μου τράβηξε δυο σου sorry παπά. Κατευθείαν να την πω αφέντρα, να την πω βασανίστρια.
2: Πώς θα την πεις εσύ,
4: ξέρω εγώ, το κορίτσι μου.
3: Και διάβασα ότι υπάρχουν και μικρά τέιζερ, ειδικά για το μόριο, που του τα βαράνε τα κορίτσια πάνω και παθαίνουν ηλεκτροσόκ.
2: Α, το ηλεκτροσόκ. Μπράβο.
3: Το ηλεκτροσόκ.
2: Το ηλεκτροσόκ πάρα
4: είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ. Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.